0: Δεύτερη ώρα.
1: Να είμαστε πάλι εδώ.
0: Είδες.
1: Έτσι, λίγο κρύο, πολύ ζέστη. Έχει. Λίγο κρύο, πολύ ζέστη.
0: Έχει ζέστη. Αλλά εμείς εδώ καλά είμαστε.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, τα ξέρετε
1: πια. Τα γνωστά. Okay.
0: Αυτά που έχουμε για τη συνέχεια όμως έχουν επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σιγά σιγά, έτσι. Να περνάμε στα επόμενα 60 λεπτά.
1: Τόσα μας μείνανε.
0: Ναι.

0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Όχι,
1: εγώ
0: δεν το θυμάμαι,
1: το είχαμε κάνει θέμα.
0: Ναι.
1: Άκου να δεις τώρα. 23 Ιουνίου του 97, του ναι. 1997 δηλαδή. Μάλιστα. Ο Μάρλον Μπράντο και η συνοδεία του, δεν ήταν μόνος του, ήρθε στην Ελλάδα καλεσμένος του ομίλου Λάτσι.
0: Αλίμονο.
1: Και μίλησε σε μια εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Διότι δηλαδή, όπως ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος από το 60 είχε τρέλα με το περιβάλλον.
0: Ναι, είχε κάνει πάρα πολλά.
1: Είχε κάνει πάρα πολλά. Σου θυμίζω και το λόγο των Ινδιάνων στο Αντί να πάρει το Όσκαρ. Γενικώς ήταν ακτιβιστής γερός.
0: Το παράδειγμα του το έχουν ακολουθήσει πάρα πολλοί ηθοποιοί.
1: Έτσι είναι.
0: Μεταξύ των οποίων.
1: Και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο πολύ.
0: Και ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
1: Και ο Ρίτσαρντ Γκιρ πολύ.
0: Βεβαίως. Φοβεροί. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε πληροφορία. Φορική, γραφιστική και τέλος πάντων κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλα αυτά.
1: Να πάμε, αν είναι να πάμε και online, να πάμε.
0: Ανώτερες σχολές Α, αγάπη μου. Λοιπόν, θέλετε να σπουδάσετε πληροφορική, γραφιστική, ναι. Λοιπόν, 210-5279-500, καλείτε. 210-41-207-14
1: ή ένα κλικ στο www.eekalpha.gr να μαζευόμαστε. Τα προνομιακά δίδακτα είναι για λίγες μέρες.
0: Έτσι.

0: Έλα, εντάξει.
1: Τι θα φάμε απόψε.
0: Χθες δεν σ' άρεσε εκείνο με το porridge.
1: Έλα, η βρώμη με το νερό. Εδώ όμως με έχεις.
0: Καβγουλάκι,
1: μέχεις, εδώ με έχεις πολύ.
0: Ναι. Και να σου πω και κάτι. Εγώ τα ζυμαρικά.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά τα θέλω πολύ περισσότερο με σκέτο τον τόνο.
1: Και εγώ από
0: παρά
1: τη σάλτσα.
0: Με το κάνουμε σάλτσα.
1: Ναι, και εγώ.
0: Είναι
1: και
0: υπέροχα,
1: εγώ. Εξαιρετικό, άμα βάλεις και κάπαρι πάνω.
0: Λοιπόν, παιδιά, για απόψε μια ιδεούλα ρίχνουμε. Πάστα, ζυμαρικά δηλαδή. Τόνος κονσέρβα.
1: Ναι.
0: Κάπαρι.
1: Mm-hmm.
0: Λιαστή ντομάτα.
1: Μην το συζητάς.
0: Βασιλικός.
1: Φρέσκος από το μπαλκόνι.
0: Τρελαίνομαι.
1: Και να σου πω και ένα κόλπο που κάνω.
0: Για πες.
1: Άμα δεν φτάνουν τα μακαρόνια,
0: ναι,
1: εγώ παίρνω και από αλλού.
0: Τι.
1: Δηλαδή τα κάνω. Λίγο κοχυλάκια, λίγο.
0: Α,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι μου περισσεύει.
0: Έτσι.
1: Γιατί.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Diavlosradio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό πλέον νομίζω και θέλω να πιστεύω ότι δεν ισχύει. Ισχύει.
1: Απαπα.
0: Ακόμα και τώρα
1: εγώ... Μιλάμε ότι θα μας ακούσουν και θα γελάσει το χιλάκι τους.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, διάβαζε.
0: Εγώ ξέρω διάβαζε πολλά ζευγάρια που οι άντρες βοηθάνε στο σπίτι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι, υπάρχουν και άντρες που έχουν κάθε διάθεση να βοηθήσουν στο σπίτι, αλλά δουλεύουν εκείνοι. Μένουν και η γυναίκα δεν δουλεύει. Όχι, είναι και θέμα χρόνου, μην είμαστε.
0: Λοιπόν, μέσα σε 25 χρόνια, λέει παιδιά, τι κατορθώνει μία νοικοκυρά.
1: Σκουπίζοντας 70 τετραγωνικά, έχουν βάλει ένα μέσο όρο ημερησίως, επί 250 εργάσιμες μέρες, δεν είμαστε στο τσάμπα το χρόνο, επί 25 χρόνια έχεις καθαρίσει 437.500 τετραγωνικά μέτρα.
0: Δηλαδή 500 περίπου στρέμματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, λίγα.
1: Στο πήγαινε.
0: Λίγα είναι. Για πες.
1: Τώρα, νεροχύτης.
0: Ναι.
1: Ας πούμε ότι χρησιμοποιούμε 12 πιάτα.
0: Μια οικογένεια. Μαχαιροπύρνα,
1: κατσαρόλες, τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Φτάνουμε στα 6.205 πιατικά το χρόνο.
0: Ναι.
1: Και τα 155-125.000 κομμάτια στα 25 χρόνια.
0: 155.000 πιάτα πλένουνε.
1: Πλένουνε.
0: Για πες.
1: Πάμε τώρα. Ναι. Τζαμάκια, να βλέπεις την απέναντι.
0: Ναι.
1: Καθαρίζει μια συνολική επιφάνεια που θα έχει έκταση μεγαλύτερη από 15 φορές στην πλατεία Ομονίας. Την παλιά που ήταν στρογγυλή, όχι αυτό. Έτσι.
0: Μάλιστα, για πες.
1: Επίσης, έχει υπολογιστεί ότι ετοιμάζει περίπου, αυτό το έχω σίγουρο εγώ ότι μου έχει συμβεί, 128.000 λίτρα καφέ την ημέρα και όλα αυτά τζάμπα.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Όλα αυτά τζάμπα, ρε.
1: Τζάμπα, εσύ.
0: Έλα, ρε παιδί.
1: Άρα, όταν γυρίστε στο σπίτι, πείτε μια καλή κουβέντα, ρε εσείς. Μην είστε με τη λογική ότι όλη την ημέρα στο σπίτι κάθετε. Θα σας φέρει κάτι στο κεφάλι. Δεν είναι αστεία πράγματα.
0: Ένα ευχαριστώ.
1: Πες ένα ευχαριστώ, πες ένα μπράβο, αγάπη μου. Δεν χρειάζεται να ευχαριστώ.
0: Οκ. Ακούτε το, παιδιά, κάντε το.
1: Έτσι.
0: Ναι.

0: 2 στην τιμή του 1. Και εδώ τώρα έχουμε κάτι για σπουδές που για μένα είναι πολύ σημαντικό.
1: Για πες.
0: Όταν έχεις να κάνεις με βρέφη, μικρά παιδιά, νήπια κτλ. Έτσι. Βοηθός βρεφονηπιοκόμων, παρακαλώ.
1: Ωραία, πάρα πολύ. Γλυκό πράγμα.
0: Με εξειδίκευση, πολύ σημαντικό. Στα ΙΕΚ Α,
1: ναι.
0: Εξασφαλίστε τώρα προνομιακά δίδακτρα παιδιά με την εγγραφή σας, καλώντας το 210-52-79-500 για Αθήνα.
1: Το 210-41-27-14 για Πειραιά.
0: Ή κάνετε ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Εντάξει. Πάμε τώρα στη μουσική ενότητα. Όπως είπαμε, αυτή τη βδομάδα έχουμε τραγούδια λόγω και μουντιάλ,
1: ναι,
0: που έχουν να κάνουν με ποδόσφαιρο κτλ.
1: Τα ακούμε στα γήπεδα.
0: Ύμνος.
1: Για πες.
0: Ειδικά για όσους αγαπάνε τη Λίβερπουλ, σε πληροφορώ, ναι, ότι υπάρχουν και λέσχες.
1: Το ξέρω το κομμάτι αυτό.
0: Και λέσχες στην Ελλάδα, φιλάθλοι, ναι, της Λίβερπουλ. Και που δεν είναι άλλο από το εμβληματικό You'll Never Walk Alone,
1: ναι,
0: το οποίο όταν το ακούς μέσα στο άφι
1: σου σηκώνεται η τρίχα.
0: Πρόσεξε, αυτό το τραγούδι είναι από ένα musical του 45, του 1945,
1: ναι,
0: το Carousel των Rodgers and Hammerstein.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε όμως μεγάλη επιτυχία διασκευασμένο το 63 στη Μεγάλη Βρετανία,
1: ναι,
0: από τους Jerry and the Pacemakers.
1: Καλή.
0: Συγκρότημα του Λίβερπουλ. Και από εκεί βεβαίως το πήραν σιγά σιγά οι οπαδοί της Λίβερπουλ και έκαναν τον ύμνο αυτόν τον οποίο λατρεύουμε.
1: Ναι, εντάξει, ωραίο, τα ακούμε, μ' αρέσει αυτό.
0: Λοιπόν, το τραγούδι τραγουδιάται από τους οπαδούς της Λίβερπουλ πριν από την έναρξη κάθε εντός έδρας αγώνα στο Άνφιλντ. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ακούστε το.

0: Μιλάμε τώρα ότι έχει αναπτερωθεί το ηθικό μου το φύλαθλο, ε.
1: Ναι, κοίταξε, αυτό που ακούσαμε είναι από τους Jerry and Pacemakers.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω, αλλά το φαντάζομαι, το λένε και ακαπέλα, ακούς και όλους αυτούς τους ανθρώπους να ορλιάζουν, ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Να σου πω κάτι, ε. Πες. Το έχω ζήσει, ρε φίλε.
0: Αλήθεια.
1: Σε μάτς της Λίβερπουλ.
0: Γράψε ένα βιβλίο, ρε, για κάθε φορά το λέω, ρε Σίλια.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Ναι, για σήμερα. Δύο στη τιμή του ενός, παιδιά. Πάπαλα, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας το κορίτσι, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά πολλά από εμάς τους μία σόβαρος κατά την κυρία Κουβαρά, εντάξει.
0: Έτσι να τα λέμε αυτά.
1: Ναι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

πάλι και θα με ξαναβάλει. Όφου όφου μετά από χρόνια το τζιφτέ να ξαναπιάσω πάλι.

Ψεύτρα ζωή, πόσο λογιό, με έχεις ντουμπαρισμένο. Με έχεις ντουμπαρισμένο, με έχεις ντουμπαρισμένο. Όχου τσι μοίρα μου, σαν το χωνιά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη μου.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
3: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη.

0: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
9: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρετε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ, ναι, σ' ακολουθώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή

0: είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
4: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

ξύπνα, φτάσαμε. Oh,

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
6: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
5: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
7: Είσαι καμνή, είσαι καμνή, αρέτσου τσάσας, αμέντσι κνέ.

0: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε. Γιατί είναι ακριβά.
1: Οπ, οπ, λε, λε, λε, λε, λε. Κιτσι, κιτσι, κιτσι, αλε, αλε, τσιτσι.
2: Ειδικά το κατσικίσιο έχει πάει 16 ευρώ το κιλό.
1: Κιτσι, κιτσι, κιτσι, αλε, αλε, τσιτσι.
3: Κυρία, από 7,60 που παίρναμε παλιά έχει φτάσει 15 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνω δύο δουλειές να τα επεξέλθω. Και δεν φτάνει.
0: Κάθε μέρα, κάθε φορά που ερχόμαστε στο σούπερ μάρκετ, άλλη τιμή έχουν. Φέρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
4: Σήμερα έχουμε το κασέρι, το οποίο δεν το πλησιάζει η κυρία, ακούσατε. Πάει στο ψυγείο, βλέπει το κασέρι, κάνει δύο βήματα πίσω, να μην το κοιτάξει καν, γιατί έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, μπορεί και η ματιά προς το κασέρι να είναι, να στοιχίζει κάποια ευρώ. Ακούμε εδώ συμπολίτες μας, οι οποίοι διατυπώνουν την άποψη που την έχουμε ακούσει και σε άλλα προϊόντα. Ο άλλος δεν έβλεπε τα κεράσια, πηγαίνει μακριά. Η άλλη κυρία τη γραβιέρα, την κοίταγε εξ αποστάσεως, όπως μας είχε πει τότε. Τώρα έχουμε το κασέρι, το οποίο χωρίσαμε και με το κασέρι. Και μια άλλη κυρία στα ανάμεσα είπε ότι πας κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ και είναι οι τιμές διαφορετικές. Αυτό είναι ωραίο, είναι έκπληξη, ευνηδιασμός. Μια σχέση σχίζεται, χτίζεται έτσι με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Να μην ξέρεις τι θα γίνει αύριο, το επόμενο λεπτό. Αν ξέρεις ότι πάντα έχει 5 ευρώ π.χ. το κασέρι, είναι μονότονο. Πας και λες 5 ευρώ, 5 ευρώ. Ενώ όταν την επόμενη έχει 6, 7 και φτάνει μέχρι 17, όλο αυτό σου αλλάζει την νόρμα, αυτό που περιμένεις. Υπάρχει μια έκπληξη. Και αυτό είναι ένα στοιχείο ζωντάνιας, ζωτικότητας, είναι το ζητούμενο. Θέλω να πω δηλαδή στην ζωή. Οπότε, μακριά το κασέρι, μακριά η γραβιέρα, για το πεκορίνο όμως ακόμη δεν έχουμε νέα.
0: Φέρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
5: Ε και, απαντώ εγώ.
0: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε.
6: Γιατί
0: είναι ακριβά.
6: Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.

0: πραγματικό κόστος του καλαθιού είναι 49,3 ευρώ και όχι 62 ευρώ, δηλαδή περίπου 13 ευρώ φθηνότερο από αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ο αρχηγός του Πασόκ. Άρα η αύξηση είναι 27,6%, αλλά όχι 60%, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο καλάθι, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Εδώ δεν έχει σημασία να καταλάβουμε τι ακριβώς λένε. Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο ακριβά όσο τα είπε ο πρόεδρος του Πασόκ ή οποιοδήποτε, είναι τόσο ακριβά. Ότι είναι ακριβά δεν το αμφισβητεί κανείς. Στο press room διατυπώνει εκεί νούμερα, διατυπώνει ποσοστά, είναι ικανοποιημένος με την απάντηση. Οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι. Είπαμε και το κεφαλοτήρι από απόσταση και η γραβιέρα από απόσταση και το κασέρι. Συμπίπτουν και οι δύο κυρίες από απόσταση, μακριά και αγαπημένοι λοιπόν. Για το καλό μας γίνεται, γιατί όλα αυτά είναι γαλακτοκομικά. Είναι χοληστερίνες, είναι προβλήματα υγείας, είναι χάπια. Είναι νοσοκομεία. Πού να μπλέξουμε τα νοσοκομεία του Αδόνιδος και της κυβερνήσεως? Οπότε κάτσε σπίτι, κάθεσε σπίτι, δεν τρως κασέρι και όλα τα υπόλοιπα. Μόνο μπρι, καμαμπέρ, ροκφόρ, πεκορίνο, αυτά δεν μέχρι στιγμής είναι προσβάσιμα. Μπορείτε να τα επισκεφτείτε και να τα αγγίξετε. Θα τα φάτε στο σπίτι. Στο σπίτι μπορείτε να έχετε ενίκιο. Έχετε σε ενίκιο, είναι αφόρητο το ποσό, είναι τρελές τιμές. Για ένα μικρό σπίτι με 600, 700, 800, 1000 ευρώ αν έχει και πάρκινγκ και προνομίουχος από αυτούς. Όμως μπορεί εσάς να σας βαραίνει στην τσέπη. Πρέπει να τα δούμε ολιστικά τα θέματα. Αλλά κάποιος θα εισπράξει αυτό το 800 ή 1000 από το ενίκιο. Αυτός πώς θα νιώσει το τέλος του μήνα όταν εσείς σφαδάζετε και η τσέπη σας επίσης? Θα νιώσει χαρούμενος που εισέπραξε το 1000. Όλο αυτό το λέει ο Κερίδης.
2: Είσατε για τα ενίκια. Το ξέρετε, κύριε Τεμπονέρα, ότι η αξία της γης στην Ελλάδα, αν ήταν 500 δις το 2019, χάρη στην καταστροφή που κάνατε, σήμερα είναι στο 1-3, και ότι αυτό είναι δείγμα υγείας, το ότι η γη κρυβαίνει, ότι η περιουσία του Έλληνα ξανά.
3: Είναι δείγμα υγείας να ανταπεξέλθουν.
4: Ότι είναι ακριβά τα ενίκια. Χαίρομαι. Αυτά πρέπει να ακούγονται. Συνεχίστε.
2: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει.
5: Μπράβο!
2: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει.
1: Κάποιος θα δίνει, αλλά δεν μας νοιάζει αυτός. Μας νοιάζει αυτός που τα εισπράττει. Άρα να αυξηθούν κι άλλο. Αν είναι ένα χαρίο άνθρωπος, γιατί να του δίνουμε 800, να του δίνουμε 1000, 1200, γιατί να μην πάρει παραπάνω. Η χαρά να είναι περισσότερο, να πάει τουλάχιστον αυτός να αγγίξει το κασέρι, να μην είναι εξ αποστάσεως, όπως και την γραβιέρα. Αυτό που είπε ο Κερίδης χτες σε πάνελ, το έχει πει και ο πρωθυπουργός μας με καλύτερο τρόπο.
6: Το στεγαστικό πρόβλημα στην πατρίδα μας δημιουργήθηκε, κυρία Σκυζή, τα τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται γρήγορα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή ή για τον υποψήφιο αγοραστή, μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Άρα πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη.
7: Εγγραφή. Τάκ. Τάκ.
1: Στο ΤΑΚ η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, καταδικασμένη πια 20 μήνες, πόσο, 22, πόσο έφαγε, για κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί. Γιατί έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ τον Άδωνη Γεωργιάδη, πολλούς δημοσιογράφους που λένε εντάξει, τι έκανε και πρέπει να καταδικαστεί. Άλλοι κλέβουνε. Άλλοι είναι βουτυγμένοι με στα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Την Άννα Μισέλ βρήκαν επειδή πήρε όλα τα mail των επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο. Είναι αυτό κατηγορία. Κι όμως στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, στη σύγχρονη Ελλάδα, αυτό είναι κατηγορία. Έτσι πάντα η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Ένα από αυτά τα παιδιά της είναι η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, που αδίκως καταδικάστηκε, είναι καταδικασμένη. Λερωμένο ποινικό μητρό, δηλαδή δεν μπορεί να προσληφθεί στο δημόσιο. Ακυρώσαν μια πορεία, μια ένδοξη πορεία, γιατί την είχε βαφτίσει ο βασιλιάς μας. Και δεν ξέρω όλο το όνομα, και το Άννα και το Μισελ. Και έκανε καριέρα κυρίως αυτού του ονόματος και στα Γιάννενα εκεί και μετά εδώ στην Αθήνα και στην Ευρώπη. Τα πήγε πάρα πολύ καλά και κάποια στιγμή βρέθηκε απέναντι. Θα θυμηθούμε, θα ποτίσουμε ένα φόρο. Θα αποτίσουμε, όχι θα ποτίσουμε ένα φόρο τιμής στην κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τα καλά της λόγια και για το αισθητήριο, το πολιτικό και το κριτήριο που έχει.
8: Πώς βλέπουν λοιπόν την Ελλάδα οι άλλοι ευρωβουλευτές και μέσα από τα μάτια τους και από το βλέμμα τους πώς το βλέπουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες? Βλέπουν λοιπόν μια Ελλάδα η οποία έχει 7% ανάκαμψη, την πιο ψηλό ρυθμό μείωσης της ανεργίας, τρίτη χαμηλότερη στον πληθωρισμό, πρωταθλήτρια στις επενδύσεις μετά από σε ρεκόρ 25 ετών, και βέβαια βλέπουν και τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, έναν ηγέτη διεθνούς βεληνικούς. Έναν ηγέτη διεθνούς, βεληνικούς και κύρους.
1: Το Κοβελινικές. Είναι πολύ σημαντικό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά είναι παλιά δήλωση. Είναι μια παλιά δήλωση. Τότε που ήταν πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας ο Τζόνσον, ο Ξανθός, που έρχεται πια εδώ και κάνει τουρισμό. Καλά, και εκεί τουρισμό έκανε. Μέχρι που έβγαλε την Μεγάλη Βρετανία από την Ευρώπη. Αλλά αυτά τα έλεγε τότε που πρωθυπουργός ήταν ο Μπόρις Τζόνσον. Γιατί τώρα από χτες δεν έχουν επίσης πρωθυπουργό στη Μεγάλη Βρετανία. Έφυγε και ο Στράρμερ εκεί, Στάρμερ. Και τώρα έχουμε μείνει χωρίς πρωθυπουργό. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Γιατί όπως θα ακούσουμε από την Άννα Μισελ, μπορεί να, όλο αυτό να έχει αντανάκλαση εδώ στην πατρίδα μας.
8: Και διάβασα, να ξέρετε, ότι ο πρωθυπουργός μας πήγε στον Μπόρις Τζόνσον τις προάλλες και διάβαζα ότι οι Βρετανοί, λέει, θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αντί για τον Μπόρις Τζόνσον. Κύριε Πρόεδρε, επειδή δίνετε τώρα έναν μεγάλο αγώνα πάλι για τα γλυπτά του Παρθενώνα και επειδή διαβάζω ότι κάνατε και μία πρόταση να μας δώσουν τα γλυπτά επιτέλους όπως πρέπει και σε αντάλλαγμα να τους δανείσουμε κάποια. Μην τους μπει καμιά ιδέα και θέλουν εσάς για πρωθυπουργό εκεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν δίνουμε. Μη μας ζητήσουν εσάς για πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μην τους μπει καμιά ιδέα και θέλουν εσάς για πρωθυπουργό εκεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν δίνουμε.
7: Εγγραφή. Τακ.
8: Μη μας ζητήσουν εσάς για πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Μην τον χάσουμε, γιατί μην χάσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί από χθες δεν έχουν πρωθυπουργό στη Βρετανία, οπότε μην τους περάσει καμιά ιδέα. Πολύ καλά τα είχε πει εδώ και συνετά η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου μπροστά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον έγκλειφε με αυτόν τον τρόπο. Οπότε ένας πολιτικός με αυτή την αισθητική και με αυτό το πολιτικό κριτήριο αδίκως έχει καταδικαστεί, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αθώα στις καρδιές μας, αθάνατη για πάντα. Άννα Μισελ, ζεις, τι άλλα λένε σε τέτοιες περιπτώσεις. Όλα ό,τι και να πούμε ισχύουν. Έγινε ένα ωραίο vidcast. Έχουμε τα podcast και τα vidcast. Vid από το βίντεο. Και στο βίντεο λοιπόν αυτό είναι ο Κασελάκης, ο οποίος κάλεσε τον Άδωνη Γεωργιάδη να συζητήσουν για θέματα υγείας. 2,5 ώρες κράτησε όλο αυτό, νύστες ο Άδωνης στο τέλος. Έχει και δουλειά όλη μέρα, γενιάζει, βγαίνει σε παράθυρα, μιλάει από εδώ και από εκεί. Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ότι συμφωνούν απόλυτα σχεδόν σε όλα. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, επειδή κάποιος θα πει ότι ο Κασελάκης είχε ξεκινήσει την πολιτική του καριέρα από τη Μακρόνισο. Θυμόμαστε τότε που είχε πάει με τον Μπόπ το Μάστορα και είχαν κάνει εκεί την ξενάγηση. Μετά ήταν ηγέτης για λίγο καιρό αριστερού κόμματος. Μετά στον Μπουζουξίδη και τον πετάξαν έξω οι υπόλοιποι αριστεροί για να γίνει όλο αυτό που γίνεται τώρα με τον Τσίπρα. Έπρεπε να περάσουν 2 χρόνια για να συμβεί αυτό το χάρμα. Το οποίο παρακολουθώ τώρα στις εκπομπές. Βλέπω όσο ακούμε εμείς τα ηχητικά εδώ, τα σουπεράκια από κάτω που λένε ότι ο Τσίπρας ανακοινώνει τη σκιώδη κυβέρνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το περιμένουμε πώς και πώς. Πραγματικά τα ονόματα. Χρειάζεται μια σκιώδη κυβέρνηση να παρακολουθεί και να τρέχει στο κατόπι της κανονικής κυβέρνησης. Είχαμε μείνει στο vidcast που κάναν Κασελάκης με Άδωνη. Εκεί λοιπόν ο Κασελάκης, αφού καλωσόρισε τον Άδωνη, κατέληξε και μας αποκαλύπτει τώρα γιατί χρεοκοπήσαμε.
5: Θα σου πω μια άλλη θέση των Δημοκρατών που μπορεί να μην γνωρίζεις. Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
9: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
5: Γιατί δεν μπορεί να γίνει.
9: Και πολλοί στο δικό μου κόμμα λένε να καταργηθούν τα ψηφοδέλτια τα κομματικά στι δυτικέ εκλογέ. Του έλεγα, παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Όχι, είμαστε ένα λαό πολύ πολιτικοποιημένο.
5: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
1: Επιτέλους δεν πρέπει να υποθεί μια αλήθεια, κάτι σοβαρό, κάτι τεκμηριωμένο. Το είπε εδώ ο Κασελάκης. Γιατί χρεοκοπήσαμε το 2010 που ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου που μας είχε πει έχουμε λεφτά, ότι υπήρχαν τα λεφτά και ότι δεν θα μπούμε ποτέ στο Δουνουτού γιατί θα είναι καταστροφή. Ήρθε και τα έκανε όλα αυτά. Γιατί λοιπόν συνέβη αυτό? Επειδή είχαμε κομματικούς στρατούς και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι κομματικοί στρατοί, δεν θα είχαμε χρεοκοπήσει και θα ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Τα λέει ο Κασελάκης, τα λέει στον Άδωνη που. Για πολλά μπορεί να κατηγορήσει τον Άδωνη, αλλά καταλαβαίνει την παρούφα. Μπορεί να το πιάσει, γιατί όλο αυτό είναι μια ανοησία που λέει εδώ ο Κασελάκη, μια βλακεία μεγατόνων. Δεν χρεοκόπησε η Ελλάδα γι' αυτό. Μια χώρα δεν χρεοκοπεί επειδή είναι κομματικοποιημένα κάποιες καταστάσεις, κάποιες ομάδες ή δεν ξέρω εγώ, η πολιτική ζωή είναι λίγο πιο έντονη και έχει γραμμές ή στα social media που υπήρχαν οι κομματικοί στρατοί. Στο μυαλό όμως του Κασελάκη χρεοκοπήσαμε γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Οπότε με κάποιο τρόπο προσπαθεί ο Άδωνης να τον φέρει στα ίσα.
5: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά. Και αυτό δεν είναι. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε, νομίζω, και διάλογο. Γιατί να αναφέρω τα πράγματα.
9: Μου αρέσει η πολιτική από τη θεωρία στην πράξη. Στο δικό μου κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, πάρα πολύ έγιναν για χρόνια οι φοιτητικές νεολαίες να μην έχουν κομματικό πρόσωπο. Εγώ έλεγα πάντα, επειδή έχω τελειώσει ελληνικό πανεπιστήμιο, παιδιά, αν δεν έχει πάει ελληνικό πανεπιστήμιο, δεν ξέρετε. Αν δεν υπάρχει δάπνο δουλειού πανεπιστήμιο, πτυχίο δεν παίρνει. Δεν διαρθεί καν μόνο κατάληψη. Η μόνη δύναμη στο πανεπιστήμιο που σταματά τη κατάληψη είναι η ΔΑΠ. Άρα ψηφίζει ΔΑΠ στο πανεπιστήμιο, ακόμα και αν δεν είσαι Νέα Δημοκρατία, αν δεν πάρει πτυχίο.
1: Ένα μέρο, σε ένα ποσοστό, έχει δίκιο. Γιατί δεν περνά και μαθήματα αν δεν έχει μια σχέση με τη ΔΑΠ. Είναι καλό χαρτί, καλή γνωριμία μέσα στο πανεπιστήμιο η ΔΑΠ. Εδώ όμως ο ίδιος λέει ότι αν δεν υπήρχε η ΔΑΠ και ήταν μόνο οι άλλες παρατάξεις, επειδή κάνουν καταλήψεις συνεχώς και βαβούρες και αναστατώσεις, δεν θα παίρναν τα παιδιά πτυχίο. Μπράβο λοιπόν που έχουμε τη ΔΑΠ, που είναι σοβαρή δύναμη, συνετή δύναμη, κοιτάει μόνο τα μαθήματα, μόνο την πρόοδο των παιδιών, φτιάχνει νέους επιστήμονες. Συγχαρητήρια στη ΔΑΠ.
10: Τα πάρτι της Νόδου Φουκού. ΔΑΠ Νόδου Φουκού. Τα δίνω. Θα τα καταθέσω πρακτικά να υπάρχουν στην ιστορία. Ορίστε, η μη γυμνή, πάρτι με 6 ευρώ, πάρτι με ήττα. Δάπνο του Φουκού, θα τα πω όπως είναι, δεν περάζει. Ορίστε, πάρτα μοριάρωστη, η μη γυμνή, δάπνο του Φουκού. Σάμερ πάρτι, με η μη γυμνές. Hey, κίτσι, κίτσι, κίτσι, αλέλε, τσίτσι, κλίτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτ
5: Δεν αισθάνεσαι μερικές φορές ή πολλές φορές ότι μπορείς να είσαι εριστικός ή διχαστικός? Για ποιο λόγο δεν...
9: Είμαι αρκετά προκλητικός, ναι. Είμαι αρκετά προκλητικός.
5: Αυτό πώς συνάδει με το ρόλο σου στην υγεία?
1: Ότι τι δηλαδή, αν είναι προκλητικός δεν μπορεί να είναι στο Υπουργείο Υγείας, ή όποιος είναι στο Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να είναι προκλητικός? Τι, είναι, προσπαθούμε τώρα να μπούμε στο μυαλό του Στέφανου Κασελάκη και έτσι όπως τα έχει σχηματοποιημένα. Και έχει και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είχε ρίξει τόνους, γιατί έβλεπα απέναντι τι γινόταν, είχε ρίξει τόνους, όμως εδώ κάνει τις παραδοχές ότι είναι πολύ προκλητικός στην πολιτική ζωή, καθόλου εμείς διαφωνούμε. Είναι δυνατόν, έχετε εσείς παράδειγμα του Άδωνη Γεωργιάδη που να έχει κάποια στιγμή μία, μισή, που να είναι προκλητικός, να είναι τόσο μιλίχιος, τόσο γαλήνιος, τόσο μετρημένος, μετριοπαθής, αγκαλιάζει τις άλλες απόψεις, δεν φωνάζει. Δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ να φωνάζει. Και εκεί λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη με τον Κασελάκη να του λέει για τους κομματικούς στρατούς ότι φταίνε για την χρεοκοπία της χώρας, μας αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, όχι ότι δεν το είχαμε καταλάβει, για ποιο λόγο μπήκε στην πολιτική.
5: Τουλάχιστον όσο είσαι σε αυτή την θέση, να μπορέσεις να μην διχάζεις τον κόσμο ότι αυτό είναι δεξιά πολιτική και αριστερή πολιτική και να βρούμε τρόπους να βελτιωθεί
9: εγώ
5: πραγματικά.
9: Να ο βασικότερος λόγος που μπήκα στην πολιτική, όπως λες, μπήκε τότε που δεν είσαι έπρεπε πριν, εγώ στην πολιτική μπήκα γιατί ήθελα να σπάσω την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
10: Μωρέ, τι μας λες, αλήθεια!
9: Εγώ πίστευα από μικρό.
5: Αυτό είναι εμφυλιακή.
9: Όχι, καθόλου εμφυλιακή, καθόλου. Δεν μιλάω για τον εμφύλιο τώρα. Μιλάω για την ιδεολογική ηγεμονία. Μιλάω ότι το γεγονός ότι στην Ελλάδα κάθε ιδιωτικοποίηση θεωρείται κακό πράγμα. Κάθε επένδυση πρέπει να τη σταματήσουμε. Κάθε ανανεώσιμη πηγή ενέργεια και ανεμογεννήτρια είναι
5: η αριστερά ήταν που άρχισε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πριν πολλές δεκαετίες.
9: Όχι, όχι. Ποτέ δεν το είχα αυτό. Εγώ στην πολιτική μπήκα γιατί ήθελα να σπάσω την ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά.
1: Καλά αυτό με τον Άδωνη. Τι είπε ο άλλος, ότι η αριστερά ενίσχυσε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είπε αυτό ο Κασελάκης στις προηγούμενες δεκαετίες. Λέει εκεί διάφορα σχήματα, λέξεις, δεν πατάνε πουθενά, δεν έχει σημασία. Μα δεν τον διορθώνει και κανείς. Τα προσπερνάνε, το είπε ο Κασελάκης. Πάμε παραπέρα. Συνεχίζουμε ασυναρτησίες, αρλουμπαρίες. Ωραία όλα αυτά. Συνονοήθηκαν όμως και εδώ ακούσαμε γιατί μπήκε ακριβώς στην πολιτική. Για να σπάσει, να πολεμήσει την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Και από τότε που έχει μπει ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως έχετε δει και καταλάβει, η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς έχει ταπεινωθεί, έχει λυγίσει, δεν υπάρχει. Έχει εξαφανιστεί. Και μπράβο στον μαχητή. Μου στέλνει εδώ μήνυμα η Λαμπρινή. Εγώ λέει πάντως πήρα πτυχίο από το Πολυτεχνείο, από το MEP. Και ΔΑΠ δεν είχαμε καν και όλα δούλευαν ρολόι αφού δεν υπήρχαν. Δεν είσαι εσύ εξαίρεση. Δεν ξέρει τώρα ο Κασελάκης, δεν ξέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μόνο με ΔΑΠ παίρνει πτυχίο. Χωρίς ΔΑΠ δεν παίρνει πτυχίο. Είσαι μονίμως στην κατάληψη και στην διεκδίκηση. Και μια που συζητούσαν εκεί με πολύ ωραίο τρόπο Κασελάκης και Άδωνης, ετέθηκε το θέμα και το ερώτημα τι ακριβώς είναι η αριστερά.
9: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία η εισηγήση. Mm. Δεν είναι κακή ιδέα, εγώ ήμουν πάντα υπέρ του μπόνους παραγωγικότητας.
5: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία, προφανώς.
9: Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν το βρίσκω κακή ιδέα τον εξής λόγο. Μέσα στο καλοκαίρι, αυτό μέσα στον Ιούλιο.
5: Είναι ένας τρόπος να μειώσεις το.
9: Εντάξει. Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω. Δεν είναι καθόλου αριστερό. Οι αριστεροί, γιατί καταπολεμάνε αυτά, θέλουν να παίρνουν όλοι τα ίδια. Δεν θέλουν να υπάρχει κάποιο να ξεχωρίζει. Εσύ λες να αμείβεται κάποιο με βάση το πόσο δουλεύει και πόσο παράγει.
5: Έχω απαντήσει πολλές φορές γιατί είναι αριστερά για μένα. Είναι αξίες ανθρωπισμού, ισότητας, αλληλεγγύης από την ιστορία της αντίστασης αυτού του λαού. Από εκεί και πέρα δεν έχει καμία σχέση κάτι την όμοια ελληνική αριστερά με αυτό το σταλινισμό, τον κομμουνισμό και ό,τι έχει προκύψει έκτοτε.

0: Ξαναλέω, μπορεί να σε, να σε υποδεχθώ στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη. Διότι όλα αυτά που λες λέγονται DRGs, τα έχουμε ήδη εφαρμόσει από την αρχή του χρόνου και μπορούμε να τα συνδέουμε και την αμοιβή αν το επιθυμίσουμε, αν το αποφασίσουμε.
1: Εδώ είπε μια αλήθεια ότι άνετα θα μπορούσε να είναι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κασελάκης είναι άριστος και αυτός. Επιτυχημένος, επιχειρηματίας, Αμερικανός σπουδαγμένος, έχει εδώ τις ίδιες περίπου απόψεις, ακούσαμε για κομμουνισμό, σταλινισμό και όλα τα υπόλοιπα, για την αριστερά, οπότε ταιριάζει άνετα, χωράει, φανταζόμαστε και ελπίζουμε στις μελλοντικές εξελίξεις, μετά τις εκλογές, κάποιο ρόλο να αναλάβει περισσότερο και να αντιμετωπίσει το φακελάκι. Το φακελάκι το οποίο στο χώρο της υγείας, στην χώρα μας καλπάζει, υπάρχει, είναι κάτι δυσάρεστο, αλλά όχι μόνο στη χώρα μας.
0: Φακελάκι. Το φακελάκι υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία, που έλεγε ότι το φακελάκι στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι πλέον κανόνα σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλη την Ελβετία. Θα να πω, μην νομίζουμε ότι είναι καμιά ελληνική εφεύρεση και υπερβολούμε στην υγεία των εαυτών μας.

0: Μαρούσκα, translate, please.
1: Θα translate εγώ. Λέει εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης για να δείξει ότι δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνουν παντού. Έχει κάνει συγκρίσεις με όλες σχεδόν τις χώρες. Τώρα έπεσε και η Ελβετία. Για να έχει η Ελβετία φακελάκι, που είναι μια πλούσια χώρα με ρολόγια, τράπεζες, χρήματα, θηρίδες και σοκολάτες, πάει να πει ότι θα έχουμε και εμείς. Άρα μην διαμαρτύρεστε, γιατί κοιτάξτε στην Ελβετία τι γίνεται. Στο Τζάνιο, έξω από τη Ζυρίχη, παίρνουν φακελάκι οι γιατροί. Αυτό είναι το επόμενο επιχείρημα. Οπότε εδώ εσείς ηρεμία, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά κοιτάξτε και εκεί. Τι κάνουν οι ξένοι. Τι κάνουν οι ξένοι, κυνηγάνε τον Αβραμόπουλό μας. Αυτό κάνουν οι ξένοι και αυτό είναι προς καταγγελία. Να πούμε και εδώ λευτεριά στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, και αυτός αθώος και αυτός αθάνατος.
2: Η Νέα Δημοκρατία κράτησε τη χώρα προσανατολισμένη στην Ευρώπη, στη δημοκρατία και βέβαια στην θεσμική ομαλότητα. Η παράταξή μας πορεύεται μπροστά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία της. Με αυτοπεποίθηση, πολιτική ωριμότητα και πίστη στις δυνάμεις της χώρας. Και με τη σιγουριά ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η νικήτρια στις επόμενες εκλογές, όταν και οψέποτε αυτές πραγματοποιηθούν, θα ήθελα να δηλώσω κι εγώ ότι θα είμαι στρατιώτης στην πρώτη γραμμή.
3: Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ.
1: Ωραίες στιγμές. Από το πρόσφατο συνέδριο, συγκινητικές στιγμές. Οι στρατιώτες, τα στελέχη, όπως η Άννα Μισελ, βάλλονται από την Ευρώπη. Είναι λογικό, είναι μια επιτυχημένη κυβέρνηση, μια επιτυχημένη ομάδα. Έχει πάει την Ελλάδα πολύ μπροστά. Έχει περάσει τους πάντες, όλες τις χώρες. Να, η Ελβετία έχει προβλήματα στο σύστημα υγείας. Οπότε μαζιλεύουν και θέλουν το κακό μας. Και να βρίσκουν στελέχη που τα καταδιώκουν, τα διώκουν. Δεν ξέρω, σκευωρίες στείνονται. Και θα έρθει ο καιρός να αποδείξει τι από όλα αυτά ισχύει. Θα έρθει ο καιρός και των εκλογών. Και θα ψηφίσουν και οι αγρότες. Εδώ, εκτός από όλους τους υπόλοιπους, θα ακούσουμε έναν εκπρόσωπο των αγροτών, είναι αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδιάς, ο κύριος Λουκάς Βούλγαρης, ο οποίος περιγράφει, χαρακτηρίζει, είναι το σωστό, τον αγρότη ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος. Είσαστε Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο Ενέργειας, δεν είσαστε? Σας παρακαλάνε οι Βόρειοι Ολλανδίτες για την κατανομή του βιοντίζελ. 7 χρόνια και δεν το έχετε κάνει. Γιατί? Για να φέρουν τα καρτέλ. Και πόσο θα αντέξουμε εμείς? Δεν αντέχουμε άλλο, κυρία Ζούκου, το καταλαβαίνετε. Δεν αντέχουμε άλλο. Περνάνε τα δισεκατομμύρια σαν πύραυλοι πάνω από το κεφάλι μας και εμείς δεν έχουμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Και αφού λέω

0: ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο.
1: Τακ.
2: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε.
3: Γιατί
2: είναι ακριβά. Τακ. Τακ.
4: Ή λαμόγιο ή ηλίθιος θα είναι όποιος ψηφίσει αγρότης. Αγρότης, όχι για τους άλλους, τη Νέα Δημοκρατία. Οι άλλοι μακριά από τα κασέρια και μπορεί να ψηφίσουν κιόλας γιατί τους κρατάει μακριά από τα κασέρια, άρα υγεία. Όχι χοληστερίνες και τα υπόλοιπα.

0: Δεν υπάρχει άλλοτε, δεν υπάρχει αλλού.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

0: Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδας εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
4: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
5: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
4: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
3: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
6: Ίση καμνή, ίση καμνή, παρέτσου τσάσας. Αμεν τσίκνε.

0: Ειδικά το κατσικίσιο έχει πάει 16 ευρώ το κιλό.
1: Κύριε, από 7-60 που παίρναμε παλιά έχει φτάσει 15 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνω δύο δουλειές να τα επεξέλθω. Και δεν φτάνει.
2: Κάθε μέρα, κάθε φορά που ερχόμαστε στο σούπερ μάρκετ, άλλη τιμή έχουν.
3: Φέρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
4: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
5: Έλα.
4: Ρε εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα?
5: Ποιο?
4: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ πραγματικά με αυτό το σκουπίδι.
5: Σας παρακαλώ κύριε.
4: Που έμεινε πίσω.
5: Σας παρακαλώ.
4: Μα είναι πράγματα, να μας βάζει το βορίδι μέρα μεσημέρι στο αρχιφασισταριό να πούμε.
6: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
5: Για να μην ξεχνιάστε.
4: Τα αποβράσματα του φασισμού.
5: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
4: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
5: Σε ανθρώπους.
4: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίδια, τα μαύρα γάμο του.
5: Σας παρακαλώ και λίγο οι βρισιές να λείπανε.
7: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
7: Έλα, λοιπόν, εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον πούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
5: Τι θα τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
7: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πούτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι, ας πούμε, για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποθήκες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με εξυπόλυτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω, μπορούνε.
8: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
8: Ο κύριος Τερερές.
5: Ναι, ο Μίλτος.
8: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
5: Ναι.
8: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
5: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε?
8: Όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst.
5: Kurfürst.
8: Κινητήρας, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα. Τι
5: ναι. Άλογα. Κούρσας.
8: 2000, μήπως εννοείται 2000 κυβικά.
5: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε μάκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα?
8: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
5: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992.
9: 1992, μαζί από το χρόνο, μαζί εμείς δύο.
5: Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι. Θα το βάζα.
8: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι είναι το ώρες πτήσης, άμα.
5: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα, πτήση. Τι κάνει το Μερσεντέ?
8: Μερσεντέ είναι η Messerschmitt.
5: Το ίδιο είναι.
8: Α, το ίδιο είναι, όχι.
5: Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι με πετάγεστε τώρα, σαν το τέλος πάντων. Ναι.
8: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι, αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς?
5: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνετε σημασία.
8: Α, ωραία, έλα ρε, πώς θα λέμε, κατάλαβες ή όχι?
5: Α, αν σε την πάτησα, πού να σε καταλάβω, πω.
8: Εντάξει, μιλάμε γάμο μου τις πλάκες. Λοιπόν, είναι τελευταία εβδομάδα που έχεις ελληνοφρενία.
5: Κι άλλη μία.
8: Α, κι άλλη μία, ωραία, θα σου ζαλίσω και τα παπάρια και την άλλη εβδομάδα. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
5: Όχι, εκεί φτάσαμε.
10: Το καλοκαίρι μου αρέσει.
8: Κολυμπάω και γάω.
10: Και το σχολείο το κατουράω.
7: Αποστολέ, κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει, και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζε sold out.
5: Ω, σε τι πράγμα?
7: Έγραψα το μουνί της μάνας.
5: Α, ναι.
7: Ξεπούλησε.
5: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
11: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Μαρούσκα.
1: Τι λέει η Μαρούσκα?
2: Παίρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
3: Μακί, μακί, μακί, μακί, Μαρία, Μαριούσκα.
1: Μαρούσκα, translate, please.
2: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε. Γιατί είναι ακριβά.

0: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο.
1: Αποκλείεται λαμόγιο. Δεν έχουμε στοιχεία, ειδικά από αγρότες, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα υπόλοιπα. 2026 χρονιά, σαν σήμερα 30 χρόνια πριν, έφευγε από τη ζωή ο δεύτερος της μεγάλης οικογενείας των Παπατζίδων.
2: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε. Σοβόλα, δώσ' τα όλα.
3: Παρακαλούμε την Παναγία να τον γλιτώσει, να τον εσώσει, να ανοίξει
4: σας
3: τα μάτια, να κατέβει το Άγιο Πνεύμα, να μπει μες στην ψυχή του, να τον σώσει. Αυτό θέλουμε. Αυτό τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Τη ζωή μου διαθέτω.
2: Μαζί για μια Ελλάδα νέα.
5: Πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης θα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Ανδρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Ανδρέα την παίρνω.
1: Δεν τη δούλεψε, την παίρνει από τον Ανδρέα. Μας έδωκε και φάγαμε ο Ανδρέας ψωμί. Δεν το είπε. Τα λέω εγώ. Αυτή η κυρία είναι από το Βρώμικο 89, έξω από τον Αριοπάγο. Η άλλη κυρία που παρακαλάει την Παναγία και θέλει να πεθάνει ίδια για να ζήσει ο Ανδρέας είναι έξω από το Ωνάσιο. Δυο έτσι φάσεις της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής κυρίως ιστορίας. Έτσι τιμήσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον λαό.
6: Έχω πόλεμο εναντίον σας παλιό.
7: Άι στο διάλο, μωρί, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο.
6: Κομμουνιστές.
7: Ούστα από εδώ.
6: Είστε Έλληνες.
7: Μούνα που χάθησε από το χάμου, μωρί.
6: Κουμούνια, παλιό κουμούνια.
8: Ναι, για χαρά, Κώστα Σεγάλε εδώ.
9: Γεια σας.
8: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή τη αλήθεια, τη λεγόμενη.
9: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση τη γραφικοποίηση, α πούμε. Ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
8: Λοιπόν, θέλω να του πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατία. Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
9: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
8: Ορίστε.
9: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
8: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
9: Ναι, δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ. Okay.
8: Ναι, γι' αυτό, κύριε Βορύδη, ψήφο στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
9: Καλά που το είπατε, θα τη χάσω. Κάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να σε καλά. Γεια.
6: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας. Σας προειδοποιώ.
7: Αποφάσισε. Τι ζώδιο είσαι, μωρή.
6: Ναι.
7: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
6: Είσαι γκέι, άρρωστος.
7: Δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος ή ζυγός. Τέλος.
6: Ουρε, ντροπ.
7: Γεια.
10: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
9: Καλά.
10: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
9: Άντε, κουκούλα και πάνω.
10: Ναι, ναι, ωραία τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
9: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Κάπου όπα.
10: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας τον Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς έγινε σάλος στη Γερμανία. Εντάξει, και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
11: Γιατί στην πραγματικότητα στον πολύ κόσμο η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τα τηλέφωνα είναι δεδομένη.
10: Έτσι το αφήνω στο.
9: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
10: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
9: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
10: Εντάξει, το παίρνω πίσω τώρα.
9: Πάρτο. Ναι.
6: Δεν είναι.
9: Ναι.
6: Παλιοκού.
9: Ναι.
6: Είσαι το.
9: Ναι.
6: Είσαι αλήτης.
4: με το ξύστεγα.
7: Άντε πάλι.
4: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
7: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για παίζουν για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
4: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
7: Πες για τις αμβλώσεις τώρα τοποθετήσου.
12: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
4: Να γίνονται στατικίες όπως γίνονται.
7: Ξέχνα το. Όχι.
4: Δεν κάνουν τίποτα.
7: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνά.
4: Πρέπει να έχει τέσσερα στρέμματα στο μενίδι για να χτίσει ή 0,6 ανώτατο συντελεστή.
7: Όλα τα ξέρεις.
4: Και λέει τα δώσαμε, λέει.
7: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει.
4: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο ότι το που κάνανε και στο χωριό έτσι. Δεν έχω τέσσερα στρέμματα, δεν μπορώ να παράνομο.
7: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα. Έλα, γεια. Ναι.
13: Ποιος το...
7: Ναι.
13: Ήρθε το τέλος.
7: Ναι.
13: Δεν είστε Έλληνες.
7: Ναι.
13: Εγώ η Ελένη Λουκά.
1: Το τελευταίο τι, ως σύσταση, ότι εγώ είμαι η Ελένη Λουκά, μπας και επιβιώσει του τηλεφωνήματος, του κοψήματος μάλλον, του τηλεφωνήματος. Η φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, δεν την ακούμε τα τελευταία χρόνια, η φωνή της ήταν ρυθμός, μελωδία, παρέα, συντροφιά, κουβέντα. Όταν την ακούγαμε στα παλιά τραγούδια, έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές, και στα νεότερα γενιές και γενιές. Και σαν αυτό εξομολόγηση θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί όταν οι στίχοι έρχονται, μπαίνουν μέσα στο μυαλό σου, στην ψυχή σου και ζυμώνονται με τις δικές σου σκέψεις, όλο αυτό γίνεται ένα κάποια στιγμή. Έχει σταματήσει να τραγουδάει, το ξέρουμε όλοι. Προχθές στη Θήβα έγινε μια εκδήλωση. Το Δημοτικό Οδείο Θήβας ονοματοδοτήθηκε και πήρε το όνομα της Χαρούλας Αλεξίου. Ήταν εκεί η ίδια. Είναι και η πατρίδα της, από εκεί ξεκίνησε και τραγούδησε. Τραγούδησε μετά από χρόνια.
14: Είχα γράψει ένα γράμμα στη μητέρα μου όταν έφυγε. Με πήρες κάποτε από το χέρι και δεν σε ρώτησα που πάμε. Σου είπα με σένα, δεν φοβάμαι.

εσύ το γονιό μου. Και τότε μάνα, καλέ μάνα, τότε σε βάφτισα αρχηγό μου. Κλήρωσες δύο φορές το σπίτι, μας πήρες και ήρθαμε στην πόλη. Σαν τα κοράκια πέσαν όλοι, έτσι όπως είδαν φοβισμένοι. Κι αγώνιζα παιδάκι πράμα, τα νύχια μου και το μυαλό μου, με μια τρεμούλα, με ένα φόβο, μη κρεμιστεί ο αρχηγός μου.

0: χαμένη εγώ στους ήχους και λυτρωμένη εσύ χορεύεις. Η μόνη εσύ που με πιστεύεις, σαν σου μιλάω μες στα τραγούδια. Τώρα αγαπώ, μα δεν ορίζω. Τώρα δεν ψάχνω να βρω δίκιο. Τώρα τον δρόμο μου τον βρήκα. Γκρεμίστηκαν τα αρχηγηλίκια.
1: Το χειροκρότημα του κόσμου από την εκδήλωση που έγινε στην Θήβα με τη Χαρούλα Αλεξίου. Βάλαμε και την στουντιακή εκτέλεση. Αλλά νομίζω η άλλη έχει μια ιδιαίτερη αξία και μιλάει διαφορετικά σε όλους μας. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού. Αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
2: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς είστε?
3: Ωραία.
2: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμιο, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή. Και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου. Σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι. Καλή αντάμωση.
3: Να σε καλά.
2: Να σε δώσω φεστιβάλ.
3: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
2: Δεν σε κάλεσε κανένα?
3: Όχι, τίποτα πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
2: Γιατί?
3: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος. Δεν ξέρω. Καλούν διάφορους. Ξέρω εγώ.
2: Ποιο είναι ο μπουζουξίδες, βρε? Πες με έναν μπουζουξίδι.
3: Δεν ξέρω, έχουν πάει σε άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
2: Όχι, ρε γαμώτο. Δεν είναι σωστό. Δεν. Οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
4: Ναι, Απόστολε.
3: Έλα μου.
4: Καλημέρα, είμαι από τον Παντηράκη, από το Γάλλιο, Θανάση.
3: Έλα ρε Παντηράκη, να πούμε τι έγινε.
4: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα, μέλλον μάτς και αυτά.
5: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
4: Λέω μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
3: Άντε καλέ.
4: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
3: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
4: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
6: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε, ρε Αποστολή.
3: Αν έχω το Θεό μου, τι σου είπε?
6: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ.
3: Να.
6: Ρε εσύ, πρόσεξε, τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
3: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
6: Εντάξει, ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης. Τι να κάνω.
3: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
6: Τι δεν είναι να σωθούμε.
3: Ναι.
6: Κοίταξε, αν κάνει κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
3: ναι,
6: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
3: Άντε, ρε παιδί, από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
6: Εγώ θεωρώ.
3: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
6: Κουτσούμπας πρώτος.
3: Ναι.
6: Δεν έχω πρόβλημα.
3: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
6: Όχι, δεν έχω. Έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
7: Θα πάρε Τσέγκο.
6: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Ας βάλουν τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
3: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα. Να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
8: Θρασίμια.
6: Ρε μαλάκα. Ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
3: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει. Εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
6: Όχι, λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
3: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
6: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
3: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
9: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
6: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούμπα.
3: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
6: Γιατί δεν είναι εφικτό?
3: Τώρα.
6: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστόλη, χτύπα ξύλο, πες ότι.
3: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
10: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
6: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
3: Ναι, αλλά καμιά φορά τέλος πάντων, άμα πετύχει.
6: Άμα πετύχει η μαλακία, ναι, έλα, γεια.
11: Πάντες άνθρωποι του ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άμα να το ρωτάνε.
3: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
11: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
3: Α, έχουνε.
11: Ό,τι αφορά.
3: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
12: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
11: Είναι για μας. Στους Έλληνες.
3: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
13: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
14: Ναι, εδώ.
7: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: Η ώρα είναι 11. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
2: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για

0: και να που γίνονται και θαύματα. Και ήρθες νύχτα δίχως φως, σαν σε κοιτώ ως τα χαράματα. Χαμογελάει και ο Θεός. Και να που γίνονται τα όνειρα, και εκεί που κλαις χαμογελάς, και τα κουμπάς καμιά φορά. Αυτό συνέβη με μας. Με αγαπάς και κάθε μέρα.
1: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
1: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης.
1: Diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: Diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
1: Diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
1: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
1: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
1: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
1: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
1: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Διάβλος Κρήτης. Diablosradio.gr.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρετε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όρκες και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ στο στούντιο και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Στο μέσο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Τετάρτη σήμερα.
1: Εδώ είμαστε. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή. Παρεούλα, 24 Ιουνίου.
0: Φτάσαμε στο 24.
1: Φτάσαμε στο 24. Είναι. Τι νόμιζες?
0: Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα και τελειώνει ο Ιούνιος.
1: Και πώς νιώθεις γι' αυτό?
0: Αγωνία.
1: Με λαχτάρι να συνιάζομαι.
0: Αυτό νιώθω. Τι να νιώθω? Θέλω να πάω διακοπές και εγώ κάποια στιγμή ο άνθρωπος.
1: Καλά κάνει.
0: Έτσι.
1: Θέλε.
0: Καλά. Τις βουτιές τις έχουμε κάνει ήδη, αλλά περιμένουμε κάτι παραπάνω.
1: Μου επιτρέπεις να πω σήμερα ένα χρόνια πολλά στην κουμπάρα μου που έχει γενέθλια και είναι καρκινάκι?
0: Δεν ξέρω, ακούει αυτή τη στιγμή?
1: Πάντα ακούει. Πολλά φιλιά.
0: Ωραία. Χρόνια πολλά.
1: Τι να μην το πω. Να σου πω, τι ύφος ήταν αυτό? Ωραία, χρόνια πολλά. Δεν κατάλαβα.
0: Ωραία, χρόνια πολλά.
1: Πιο χαρούμενο σε θέλω. Παιδιά, ούτε...
0: Χρόνια πολλά.
1: Ούτε ένα προσπίδι δεν μπορεί.
0: Όχι, έγινε χαρούμενος. Γιατί?
1: Δεν σχολιάζω.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έχουμε πολλά και σήμερα. Έτσι, καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, παρακαλώ, πείτε μου.
0: Είναι που είναι καλοκαίρι και μας έχει πιάσει λίγο το καλοκαίρι, μπορώ να πω, τις τελευταίες μέρες. Έτσι, αν και προσπαθούν να μας το βγάλουν το μυαλό, μία με αυτά που συμβαίνουν, μία με τις εκλογές. Έτσι, αλλά είναι και αυτό που αναρωτιέσαι, αν χρειάζεται να πάρεις και δεύτερο μαγιό, γιατί δεν χωράς μόνο στο ένα.
1: Ταξιδιωτική οδηγία. Από τη Βρετανία.
0: Τι, παιδί μου, για πες.
1: Δεν με ακούς.
0: Πες.
1: Έβγαλε η Μεγάλη Βρετανία ταξιδιωτική οδηγία για όσους Βρετανούς έρθουν στη χώρα μας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα κουνούπια.
0: Ναι, που σημαίνει?
1: Αναφορικά με τους κόνοπες, η ταξιδιωτική οδηγία σημειώνει ότι υπήρξαν αρκετά κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα και καλεί τους Βρετανούς τουρίστες να ελαχιστοποιήσουν την έκθεσή τους στα κουνούπια, χρησιμοποιώντας κουνουπιέρες ή εντομοαποθητικά όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους και να κλείνουν πόρτες ή παράθυρα. Προσοχή στα κουνούπια!
0: Καλές τα μόρτα.
1: Γράφει η οδηγία.
0: Τι είναι τούτο? Παιδιά, σε μια χώρα με κουνούπια έρχεστε. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay.
1: Δηλαδή στη Μεγάλη Βρετανία δεν έχουν κόνοπες?
0: Μπορεί να μην έχουν, ξέρω κι εγώ.
1: Καλέ, το ποτάμι, αυτά δεν έχουν κουνούπια εκεί?
0: Μπορεί να έχουν, εντάξει. Έχει υγρασία αρκετή.
1: Ναι.
0: Ειδικά αυτό το καλοκαίρι με τη ζέστη. Εντάξει, απλά μπορεί να είναι έτσι πιο εκλεκτά κουνούπια.
1: Ναι.
0: Που έχουν και τι time το απόγευμα.
1: Κάνουν ένα διάλειμμα.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ενώ μην πηγαίνετε κάτω εκεί σε αυτή τη χώρα, την παλιοχώρα, να προσέχετε γιατί έχει αλήτικα κουνούπια.
1: Είμαστε πολύ αλήτες.
0: Που κάνουν και Greek καμάκι.
1: Ναι, αυτό. Και δεν είναι ότι στη Μεγάλη Βρετανία μπορεί να είναι αυτό, να πηγαίνει ο κόνοπας, να τσιμπάει διακριτικά, να λέει ένα
0: να
1: excuse me,
0: ευχαριστώ
1: ένα
0: πολύ,
1: thank you, ναι, κατάλαβες, ή ένα please, μπορώ να σας τσιμπήσω, ενώ σε εμάς έρχεται εδώ, ας πούμε, η Βρετανή, πάει, τάκ, τι τσιμπάει, ούτε γεια σας, ούτε τίποτα. Και μετά φεύγει και πάει και στη διπλανή, κατάλαβες.
0: Είναι και το άλλο ότι ο κούνουπας ο Άγγλος, ο Αγγλοτρεφής, έτσι, θα έρθει και θα τσιμπήσει την ώρα που πρέπει.
1: Ναι.
0: Τη σωστή ώρα. Την ώρα που έχεις δώσει το ραντεβού σου, εν πάση περιπτώσει. Ενώ ο Έλληνας κουνούπης έρχεται, φεύγει όποτε θέλει. Δεν έχει ώρες. Συμπεριφέρεται, ξέρεις πώς.
1: Θα είναι.
0: Οπότε γι' αυτό μάλλον θα βγει η οδηγία. Δεν εξηγείται διαφορετικά.

0: Σε λίγο διάλειμμα έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, με πολύ χαρά. Και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα.
1: Εννοείται, εννοείται, εννοείται.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας μπορείς, εσύ αγαπητέ ακροατά και ακροάτρια, μπορείς να μας βρεις στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μουσική διάλειμμα και επιστροφή εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery and More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργή ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας.

0: ελαφρά τα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όρκες και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Έτσι, 24 Ιούνιου. Κυρίες και κύριοι, Εύη Βαλίκος μας και Τραμάλος εδώ.
1: Καλοκαίρι.
0: Η Εύη βογκάει και ετοιμάζεται για να μπει το σαν σήμερα ταυτόχρονα.
1: 24 Ιουνίου λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν αποκαλύπτει ότι το 1765 οι Τούρκοι είχαν αποκεφαλίσει στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Σίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο, όπου οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 24 Ιουνίου.

0: Εδώ είμαστε. Τι έχεις?
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο περίεργο, για λέγε.
1: Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι που συζητιέται τις τελευταίες μέρες για το νέο κοκ. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όχι τον νέο κοκ με τη σοκολάτα και τα διάφορα. Όχι, δεν σε πάω εκεί.
0: Μην κάνεις τέτοια τώρα.
1: Μην σου κάνω τέτοια, δεν σου κάνω μάνα μου, προ.
0: Κάνε δίαιτα πολύ καιρό. Εντάξει, δεν.
1: Πρέπει να χτίσεις κορμί.
0: Τα γλυκά έχουν κοπεί. Τι να κάνω τώρα.
1: Λοιπόν,
0: μόνο κάνα παγωτάκι έτσι. Είναι ωραίο.
1: 0% φαντάζομαι.
0: Όχι,
1: βέβαια.
0: 200%. Τι 0%.
1: Σύμφωνα με το νέο κοκ, η Μούντζα κοστίζει 100 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος και άδειας οδικής κυκλοφορίας.
0: Εντάξει, αυτό για λίγο, γιατί αν διαβάσεις ένα άλλο σου λέει ότι κόβονται όλα αυτά τα οι ποινές, η αφαίρεση διπλώματος και όλα αυτά κόβονται. Να ξέρεις.
1: Εγώ θέλω να σου πω τώρα, και πού θα καταλάβεις εσύ αν εγώ δεν κάνω να και κάνω γεια και κουνάω το χέρι μου.
0: Ναι, άστο. Είναι,
1: απλά
0: λέει,
1: έχω ανοιχτά τα δάχτυλα.
0: Απλά σου λέει εδώ, πρέπει να μαζέψουμε χρήματα στο ταμείο. Βρείτε κανέναν τρόπο ρε παιδιά. Λέει θα φορολογήσουμε τη Μούντζα. Όποιος μουτζώνει θα πληρώνει 100 ευρώ. Καταλάβες τώρα, εγώ έχω ήδη κάνει αίτηση. Ότι με έχεις μουτζώσει.
1: Α.
0: Τώρα δεν υπάρχει απόδειξη. Πώς θα το αποδείξει ο άλλος ότι έχει μουτζώσει? Δεν το καταλαβαίνω.
1: Είναι μόνο η Μούντζα ή είναι και το μεσαίο δάχτυλο?
0: Το έχει πάρει σε άλλο επίπεδο.
1: Είδε και το ρίχνω ζάρια.
0: Δεν ξέρω. Α, ναι.
1: Γιατί μπορεί, ας πούμε, εσύ να πεις: οκ, δεν μπορώ να μουτζώσω, αλλά θα ρίξω ζάρια σήμερα.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Δεν ξέρω.
1: Θα ξύσω το κεφάλι μου με το μεσαίο μου δάχτυλο.
0: Πώς αποδεικνύονται όλα αυτά, δεν ξέρω. Είναι απλά λίγο του 15ου αιώνα αυτά τα πράγματα, αυτά τα μέτρα, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει μια ευγένεια στους δρόμους. Απλά δεν ξέρω.
0: Μόνο
1: κατά
0: εσύ
1: πόσο...
0: θα συμφωνείς μάλλον.
1: Κατά πόσο ένα
0: το
1: τέτοιο...
0: Το κρατάς αυτό στον δρόμο, την ευγένεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις μουτζώσει εσύ,
1: Όχι.
0: Ωπορε παιδιά.
1: Ακόμα και σε πινελίκη έχω απαντήσει πολύ ευγενικά.
0: Φυλάει μετά τα νεύρα της και πάει στο σπίτι και γίνεται το χαμό.
1: Όχι. Συνήθως έρχομαι στο στούντιο και ξεσπάω στον Κοσμά, αλλά...
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι και τόσο πολύ. Εντάξει.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Εδώ το παλεύουμε πάρα πολύ, μπορώ να πω. Σήμερα. Έτσι, δεύτερο διάλειμμα για σήμερα. Να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα εσίως και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα της Τετάρτης.
1: Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν γνωρίζετε τον τρόπο, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί θα επικοινωνήσεις μαζί μας και θα πεις ποιο ήταν το κομμάτι αυτό.
1: Σε ρωτάνε τέτοια πράγματα?
0: Ρωτάνε για αυτά, ναι, εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνετε, ας πούμε, σου λέει μετά. Καταλαβες. Είστε το ευχάριστο διάλειμμά μου, λέει η Γιώτα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
7: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρετε.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε εδώ. Με βλέπεις λίγο σκεπτική, διάβαζα κάτι.
0: Ποια είσαι εσύ?
1: Εγώ.
0: Δεν σε ξέρω.
1: Α, γεια σας.
0: Είσαι ακόμα, πιστεύω, σε εξωτικούς ρυθμούς.
1: Σε εξωτικούς ρυθμούς κιόλας. Τι λες, βρε παιδί μου?
0: Ναι, ναι. Αλλού για αλλού.
1: Όχι, βρε παιδί. Διάβαζα μια ανάρτηση, Κοσμά, η οποία αφορά, όσοι είναι ακροατές μας ξέρουν ότι έχω μια καταγωγή από Χίο.
0: Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Αναφέρεται λοιπόν
0: και από Βόρεια Εύβοια.
1: Και από Βόρεια Εύβοια έχω, ναι.
0: Γι' αυτό κάνουμε ταξίδια στην Ελλάδα.
1: Αναφέρεται λοιπόν στην πρώτη γυναίκα γιατρό της Χίου, η οποία είχε γεννηθεί σε ένα μεσαιωνικό μαστιχοχώρι. Κάποιος χιώτης βουλευτής με ειρωνικό τρόπο της είχε πει «Γιατί κλαις που δεν έγινες νοσοκόμα, δεν πας να δώσεις εξετάσεις στην ιατρική». Η γυναίκα είχε καταφέρει και πέρασε στην ιατρική. Τελείωσε ένα χρόνο νωρίτερα, γιατί λόγω πολέμου επιτρεπόταν να πάρει περισσότερα μαθήματα. Και ήταν μια γυναίκα η οποία, Κυριακή Πασάδη, λεγότανε, δινόταν στρατιώτης για να μπορεί να πηγαίνει και να επισκέφτεται το μέτωπο και να βοηθάει στρατιώτες. Έβλεπε τους ασθενείς της σε μια αίθουσα ταβέρνας που είχε χωρίσει με παραβάν και είχε διαμορφώσει. Είχε αγοράσει ένα άλογο και πήγαινε όπου μπορούσε να τη φτάσει το άλογο της. Σε ενδιαφέρον. Είναι πρότυπα τα οποία αξίζει να αναφέρονται, νομίζω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Που απέχουν πολύ από τα πρότυπα του σήμερα.
0: Υπάρχουν πρότυπα σήμερα? Τι πρότυπα?
1: Σιλικονάτα.
0: Τι πρότυπο ακριβώς? Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα μαζί. Για σήμερα Τετάρτη, καλωσορίσατε.

0: Άμα είσαι καλό κορίτσι, θα πω να σε προσλάβουν.
1: Θα μου πει, εντάξει. Άμα βγει, στην δεν μπορώ να έχω την καμπούρα, πρόσληψη από πριν να κάνω και στην καλοκαίρι.
0: Δεν γίνεται. Στην καμπούρα των υπολείπων που δεν είναι στο δημόσιο, αλλά θα αναγκαστούν να πληρώσουν αυτά που πληρώνουμε και τώρα δηλαδή, και τα προηγούμενα σφάλματα. Έτσι.
1: Εντάξει,
0: έχει πολύ γέλιο. Έτσι. Δεν αντέχει η οικονομία ούτε μία πρόσληψη.
1: Γέλιο ή κλάμα, δεν ξέρω τι έχει όλο αυτό.
0: Όταν θα ψηφίσουν έναν από αυτούς, θα δεις τι ωραία που θα κλαίμε όλοι μαζί πάλι.
1: Ναι, για εκεί πηγαίνει. Εντάξει, δεν θέλουμε να είμαστε πεσημιστές, απεσιόδοξοι.
0: Πες το και το πεσημιστές, γιατί θα το καταλάβουν όλοι.
1: Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά εντάξει. Δεν βλέπουμε και κάτι για να αισιοδοξήσουμε. Και αυτό το σχόλιο προέκυψε από το γεγονός ότι βλέπουμε συνέχεια στο timeline μας αναρτήσεις για προσλήψεις στο δημόσιο, είτε εντός είτε εκτός ΑΣΕΠ, και διάφορες αναφορές και προαναγγελίες. Οπότε όλα αυτά μόνο να αισιοδοξήσεις δεν σε κάνουν.
0: Άμα λογιστικά να το δείτε, δεν αντέχει η χώρα ούτε μία άλλη πρόσληψη. Έτσι περιττό να το πούμε αυτό.
1: Απολύσεις βουλευτών μπορούμε να κάνουμε. Να μειώσουμε λίγο τον αριθμό τους.
0: Τι, αυτό δεν είναι και πολύ δημοκρατικό.
1: 300 και
0: ξέρεις κάτι, είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό. Δεν είναι και πολύ δημοκρατικό να μειώνεις.
1: Γιατί?
0: Τους βουλευτές. Το θέμα είναι να
1: θα μειώσουμε και την αναλογία.
0: Να ψηφίζεις τους ανάλογους, σωστούς, που δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ. Οι μισοί δεν ασχολούνται καν και δεν ψηφίζουν. Οι άλλοι που ψηφίζουν, τι ψηφίζουν. Πραγματικά στην ουσία τι γίνεται? Εκεί στην ουσία είναι το πρόβλημα. Ποιον ψηφίζεις για να σου κάνει τι? Όχι στη μείωση των βουλευτών. Μπορεί να αξίζει τον κόπο να έχεις 300 άξιους ανθρώπους στη Βουλή, αλλά να είναι άξιοι όμως. Δηλαδή να αναρωτιέσαι αυτός ο άνθρωπος τι έχει κάνει στη ζωή του, τι έχει προσφέρει, τι έχει πετύχει. Μπορεί και διοικεί το σπίτι του καταρχήν. Έτσι, για να διοικήσει ας πούμε και μια
1: μπορείς
0: χώρα.
1: Μπορείς εσύ είναι να επιλέξεις και να μου πεις 300 άξιους.
0: Καλά, 300 είναι από διάφορα κόμματα.
1: Από διάφορα κόμματα. Έτσι. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι. Είμαι υπέρ του να υπάρχει αντίλογος, είμαι υπέρ του να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, γιατί θεωρώ ότι οι διαφορετικές απόψεις μπορούν να μας οδηγήσουν κάπου, να βελτιωθούν κάποια πράγματα.
0: Πράσμα.
1: Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορώ να σκεφτώ 300 άξιους.
0: Σε αυτή είναι η απογοήτευση.

0: με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα.
1: Και μετά άλλα.
0: Η μουσική θα μας πάει μέχρι εκεί. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή, Λατινικοί Χαρακτήρες. Αχ, ευχαριστούμε όλους εσάς που έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας από διάφορα μέρη του κόσμου. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ τα περισσότερα.

0: από μακριά.
1: Αυτό που άξιζες, αυτό σου έδωσα. Αδιαφορία και στο χέρι τα κλειδιά. Όπου με άγγιξες, σημάδια.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης.

0: diavlosradio.gr. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Το έχουμε πάει γενικά πολύ θετικά, πολύ χαρούμενο.
0: Είναι χαρούμενο και θετικό ότι ζούμε καταρχήν.
1: Έχεις διαβάσει αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι ο Νεύτωνας προέβλεψε το τέλος του κόσμου? Έχει βγάλει ημερομηνία.
0: Άλλο χαρούμενο. Άλλη χαρούμενη
1: αυτό,
0: είδηση. Καταρχήν
1: αυτό,
0: θα σας πούμε τι είπε ο Νεύτωνας τώρα, πριν από λίγες ώρες, φαντάζομαι.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Σε απευθεία σύνδεση.
0: Σε απευθεία σύνδεση με τον Παράδεισο.
1: Υπερπέραν.
0: Με τον Παράδεισο, δεν ξέρουμε.
1: Υπερπέραν.
0: Την κόλαση.
1: Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω που βρίσκεται. Λοιπόν, ο Νεύτωνας είχε επεξεργαστεί κάποιες εξισώσεις σε ένα κομμάτι χαρτί με τον Σνόμπελεν. Ο Σνόμπελεν είναι ο επιστήμονος ο οποίος έχει ψάξει τώρα και έχει βρει τις σημειώσεις του Νεύτωνα και το ψάχνει να δει ακριβώς τι και πώς. Ο Σνόμπελεν λοιπόν υποστηρίζει ότι οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μια απλή αριθμητική. Η ημερομηνία λοιπόν στην οποία κατέληξε ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου ο Νεύτωνας, ξαναλέω, ήταν το 2060.
0: Α, έχουμε δηλαδή ακόμα 16 χρόνια. Πόσο είναι, 26 χρόνια, 26 χρόνια.
1: Όχι, και σε 26 χρόνια θα είμαστε στο 2050.
0: Α, ναι, οπότε έχουμε λίγο... Σοβαρεύτηκε η Εύη, σου λέει, κάτσε, έχουμε περισσότερη ζωή.
1: Λοιπόν, για τον Νεύτωνα τώρα, έτσι όπως το μεταφράζει ο Σνόμπελεν, το 2060 θα ήταν περισσότερο σαν μια νέα αρχή. Το τέλος δηλαδή μιας μεγάλης εποχής και η αρχή μιας νέας. Mm-hmm. Και αναφέρει βέβαια ότι επειδή ο Νεύτων ήταν και βαθιά θρησκευόμενος, ενδεχομένως να πίστευε και να περίμενε ότι ο Χριστός θα επέστρεφε τότε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή έχουμε ζήσει και άλλα τέλη του κόσμου, όπως το 2012...
1: Και το 2000. Πούμε,
0: και το 2000 επίσης, αλλά νομίζω το 2012 το είχαν προβλέψει ο Νοστράδαμος. Άλλο και αυτό. Λοιπόν, άστο να πάει, γιατί αυτό είναι φόβο. Συνεχώς να έχουμε πάνω το κεφάλι μας ένα φόβο.
1: Καλά, θα ξεχάσω εγώ που ήμουν 18 χρονών το 2000 και μου λέγανε ότι θα τελειώσει ο κόσμος. Και εγώ ήμουν 18 χρονών και έλεγα ότι θα προλάβω.
0: Είδες.
1: Μου το λέγανε.
0: Τι ήθελες να προλάβεις, Εύη, στα 18 σου?
1: Τα πάντα.

0: Έρχονται μηνύματα για λέγε.
1: Λοιπόν,
0: έχουν έρθει μηνύματα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Οι ειδήσεις τώρα μας έρχονται από το TikTok. Όπου γενικά και το TikTok και όλα τα social media έχουν φέρει στην επιφάνεια διάφορες τάσεις, συμβουλές, γενικότερα όλα αυτά που γίνονται trend, όπως λέμε έτσι στα ελληνικά. Με αμέτρητα βίντεο και πάνω από 181 εκατομμύρια προβολές, υπάρχει έτσι ένα βίντεο το οποίο σου παρουσιάζει, συγγνώμη τώρα για την προφορά, δεν ξέρω αν το λέω και σωστά, Ashwagandha.
0: Α, ναι, το είδα και εγώ, αλλά το άφησα στην άκρη, γιατί είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό και η ονομασία και όλο αυτό είναι λίγο χαοτικό.
1: Είναι ένα βότανο, λέει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Που χρησιμοποιείται ευρέως στην Αγιουβέρδα, Αγιουρβέδα, και κυκλοφορεί, λέει, και ως συμπλήρωμα διατροφής. Και έχει πολλαπλά ωφέλη για τον οργανισμό. Βασικό όμως, και αυτό για το οποίο έχει φημιστεί στο TikTok, μιλάμε για σοβαρά πράγματα, είναι η ικανότητά του να εκτοξεύσει τη σεξουαλική ζωή και την ανδρική λιμπίντο.
0: Και δεν το είχαν ανακαλύψει τόσα χρόνια, ας πούμε.
1: Μπορεί να το είχαν ανακαλύψει έτσι, κάποιοι.
0: Να το κρατούσαν μυστικό.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει όμως και μελέτες. Σύμφωνα με μελέτη στην οποία συμμετείχανε, και συγκεκριμένη μελέτη, 43 υπέρβαροι άντρες ηλικίας 40 έως 70 ετών, και σου λέει υπέρβαροι γιατί η παχυσαρκία μειώνει σημαντικά την τεστοστερόνη, αυτό το εκχύλισμα βοτάνων από το Ashwagandha, αν το λέω σωστά, συνδέθηκε, σου λέει, με 18% μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγή τεστοστερόνης. Το πιάνε δηλαδή και το ξανάδανε.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εσύ βλέπεις κάποια διαφορά 18% ας πούμε, όταν θα πάρεις κάτι τέτοιο?
1: Δεν γιατί το έχω δώσει μάνα μου στον άντρα μου.
0: Μου φαίνεται μικρό το ποσοστό αυτό. Δηλαδή μου φαίνεται, δηλαδή δεν του κάνει κούκου. Πάρε αυτό 18% παραπάνω. Δεν του κάνει κόκκου. Μείον 18%. Δεν έχει νόημα. Το θέλει τούρμπο, θέλει πύραυλο. Θέλει 200%, 300% ο χοντρός να πάρει μπροστά. Σου λέει γιατί υπάρχει
1: χειρουργία. Δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί καταρχάς.
0: Καλά, ο λίγο χοντρός.
1: Δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί που κάνεις.
0: Ο πολύ χοντρός.
1: Και επίσης να σου πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζεις πρόβλημα, και ένα 5% μπορεί να σου κάνει εσένα τη διαφορά και να σου βελτιώσει την ποιότητα της ζωής σου. Αν το κάνεις και με φυσικό τρόπο, γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα πούνε οι ακροατές, αλλά εγώ σας λέω το εξής. Κάθε πονεμένο βότανο που δεν πουλιέται στην αγορά, το ανακαλύπτουν ότι κάτι κάνει, γιατί εγώ το διάβασα το κείμενο και πιο κάτω λέει ότι δεν υπάρχει κάποια απόδειξη αυτή τη στιγμή.
1: Και γενικά σου λέει έτσι, ότι πάντα παίρνει τη γνώμη του γιατρού γι' αυτά. Έτσι.
0: Ο γιατρός ξέρει και γι' αυτό το βότανο, να πας στο γιατρό, παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε τώρα. Εγώ ξέρω το Viagra που είναι φάρμακο και το παίρνετε, θα σου πει. Τελεία.
1: Όχι,
0: έχετε
1: και
0: μια άλλη πάθηση, πρέπει να ρίξετε την παχυσαρκία. Θα σου πει ο γιατρός, θα σου πει ιατρικά πράγματα. Δεν σου πει για τα βότανα.
1: Μπορεί να είναι.
0: Εκτός και αν είναι ολιστικός.
1: Μπράβο, ναι, ομοιοπαθητικής και να σου εξηγήσει.
0: Η κλασική ιατρική δεν τους δέχεται αυτούς. Συγγνώμη.
1: Υπάρχουν γιατροί που συνδυάζουν και τις δύο ιδιότητες.
0: Υπάρχουν και αυτοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα το θέμα είναι ότι.
1: Αυτό τέλος πάντων το.
0: Δοκιμάσαι το,
1: βότανο,
0: το λοιπόν.
1: Αυτό.
0: Ναι, δοκιμάσαι το λοιπόν.
1: Να σου πω κάτι. Από κάτι ζωήφια που τρώνε σε άλλες χώρες.
0: Όχι, ρε ζωήφια. Ναι, τώρα,
1: ένα βοτάνι είναι πιο. Το δέχεσαι πιο εύκολα, ρε παιδί μου. Κλείνεις τη μύτη και το πίνεις.
0: Σε άλλες χώρες.

0: Πάμε για προς Παρασκευή δηλαδή εμείς εδώ.
1: Αχ, τι, χαίρομαι, χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα.
0: Έχω μπει στο νόημα, όχι, με βοηθάει η εβδομάδα.
1: Αχ, δεν ξέρω τι σε βοηθάει. Εγώ χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα, που έχεις καταλάβει ότι η Πέμπτη είναι απλά προ-Παρασκευή, γιατί μας βάζεις αυτή τη διάθεση. Εμείς αύριο με περισσότερο κέφι, γιατί σιγά σιγά αρχίζουμε να ξυπνάμε και πλησιάζουμε στο Σαββατοκυριακό, καταλαβαίνετε. Ένα μπανάκι θα το κάνουμε, μια βουτιά θα τη ρίξουμε, οπότε αλλάζει λίγο η διάθεση. Σας αφήνουμε με πολλά φιλιά και μια τεράστια αγκαλιά που χωράει όλους εσάς εκεί έξω.
0: Έτσι όμορφα τα λέει αυτό το κορίτσι πάντοτε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τετάρτη 24 Ιουνίου. Έλα, πες το, τι είναι σήμερα?
2: Έλα, σήμερα είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, λέει η επιστήμη και ο κύριος Ξινόπουλος.
1: Η μέρα η οποία ενδείκνυται για να ξεκινήσετε, παιδιά, να σκέφτεστε, να βάζετε προγραμματισμό τι θα κάνετε.
2: Το Σαββατοκύριακο.
1: Από δίαιτα, από ξέρω εγώ.
2: Βρε το Σαββατοκύριακο, άκουγε.
1: Από γυμναστική, από δουλειές, από διακοπές. Τετάρτη, καλημέρα, έτσι. Τελειώνει και ο Ιούνιος, ρε, φτάσαμε 24.
2: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Έτσι. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός και σήμερα μαζί σας.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Οκ, φύγαμε.

0: Τώρα θα μου πει, παιδιά,
1: ναι,
0: όπως κάποια άλλη φορά πριν την προηγούμενη εβδομάδα που είχα φέρει κάτι άλλο σχετικό με κομμώσεις.
1: Ναι.
0: Ότι δεν περίμενε,
1: κουνουπίδι.
0: Ναι, ότι δεν περίμενε ποτέ από μένα να φέρω ένα τέτοιο θέμα στην εκπομπή.
1: Αλλά με έχει τρελάνει, έτσι. Παρακολουθεί τα trends του θανάτου.
0: Γιατί,
1: δεν ξέρω,
0: αγάπη,
1: το TikTok σου, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε,
1: δηλαδή,
0: εμένα, να σου πω την αλήθεια, ό,τι έχει σχέση με φαγητό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Με φαγητό.
0: Μια φρουτοσαλάτα.
1: Δεν πρέπει να τρως τα νυχάκια σου όμως.
0: Ναι, μια φρουτόκρεμα.
1: Απαπα.
0: Ποια είναι η μόδα, Άννα, για πες, για το καλοκαίρι.
1: Τώρα, το trend το καινούριο,
0: ναι,
1: είναι τα fruit peel nails. Τι σημαίνει αυτό,
0: ναι,
1: fruit peel είναι τη φλούδα, μάλιστα, του φρούτου. Φτιάχνουν λοιπόν με τρομερή τέχνη,
0: ναι,
1: την επιφάνεια των νυχιών,
0: μάλιστα,
1: να μοιάζει με την επιφάνεια του φρούτου.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, μαύρα στιγματάκια για τις φράουλες,
0: ναι,
1: τρυπούλες για το πορτοκάλι,
0: ναι,
1: και πάει λέγοντας, θα μην πω όλα τα φρούτα.
0: Έτσι.
1: Το κατάλαβες.
0: Παιδιά, αυτό είναι για νύχια, ε.
1: Τι για νύχια, Μανούλα μου, αυτό είναι στο κάνε, το κάνουν το νύχι μισό κάτω στο, πώς θα το κάνεις όλο αυτό.
0: Εντάξει, να σου
1: είναι
0: πω.
1: Είναι όμως καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινό.
1: Έτσι.
0: Και τέλος πάντων είναι και κάτι είναι πολύ νόστιμο, να γλύφεις τα νύχια σου που λένε.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι. Λοιπόν, να σε πάω κάπου αλλού.
1: Για πήγαινε με.
0: Να σε πάω σε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας, για στελέχη που ακόμα
1: ψάχνουμε,
0: δεν έχουμε βρει και ψάχνουμε. Για τουριστικά επαγγέλματα και σπουδές για τουριστικά επαγγέλματα στα ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Πήγαινε με.
0: Και να σου πω ότι μέσα σε όλα τα άλλα υπάρχει και συμβόλαιο εργασίας με την SOT Hospitality.
1: Αυτό, φίλε μου, είναι όλα τα λεφτά όμως.
0: Λοιπόν,
1: έτσι, σπουδάζεις, δουλεύεις.
0: Μάθετε περισσότερα, κάντε εγγραφές στο 210-96-40-117,
1: στο 210-52-79-500
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.iekalfa.gr. Απλώς.

0: Λοιπόν, αυτό το είχαν κάνει και στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Και είχε γίνει viral επίσης.
1: Και ξανά έγινε.
0: Εγώ περίμενα να δω κι άλλον έναν αγώνα, όχι μόνο τον πρώτο, της Ιαπωνίας, για να δω, ρε παιδί μου, εντάξει, μήπως το κάνουν στον πρώτο.
1: Όχι, ε.
0: Κάθε φορά που τελειώνει αγώνας της Εθνικής Ιαπωνίας και στο Μουντιάλ τώρα,
1: ναι,
0: οι Ιάπωνες τι κάνουνε?
1: Τι κάνουνε?
0: Μαζεύουν αυτά τα οποία έχουν αφήσει.
1: Τρομερό.
0: Πεντακάθαρο το στάδιο.
1: Μιλάμε, καθαρίζουν το γήπεδο.
0: Μα γιατί όχι? Όπως εξήγησε, λέει, μία από τις φιλάθλους Ιαπωνίας, όλα έχουν να κάνουν με το σεβασμό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτή είναι η κουλτούρα μας, λένε. Να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε ποδοσφαιριστές, οπαδούς, το γήπεδο. Όλα αυτά σε ένα βίντεο της FIFA που ανέβηκε στο Instagram. Αυτό ανέβηκε στο Instagram και εμείς βγάζουμε το καπέλο.
1: Όχι απλώς βγάζουμε το καπέλο. Yeah.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση

0: αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς, καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
3: Διάβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: αυτό δεν είναι μόνο για μένα σημαντικό, γιατί εντάξει, δεν είναι και τυχαίος.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: ήταν προφανώς, τυχαίος,
1: δεν ήταν τυχαίος. Όχι.
0: Αλλά ρε παιδί μου, είναι και ένα μήνυμα των καιρών γύρω από όλα αυτά που λέμε, τις εφαρμογές της AI.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Ναι. Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Βαλ Κίλμερ, γίνεται ο ίδιος ο πρώτος μεγάλος στάρ του Χόλιγου που πρωταγωνιστεί σε ταινία, ενώ είναι. Έχει φύγει από τη ζωή μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Η ταινία λέγεται το As Deep As The Grave. Είναι εξουσιοδοτημένη εκδοχή τεχνητής νοημοσύνης του ηθοποιού. Και λέω εξουσιοδοτημένη γιατί έχουν πάρει την άδεια να το κάνουν.
0: Από την κόρη του, νομίζω.
1: Έχουν πάρει την άδεια από την κόρη του, τη Mercedes, και επίσης έχουν αποδώσει και τα χρήματα που θα δίνανε σε εκείνον ως ηθοποιό.
0: Μπράβο τους.
1: Okay.
0: Μαγιά.
1: Και η δημιουργική ομάδα σε συνεργασία με μια βρετανική εταιρεία που λέγεται Sonantic δημιούργησε τη φωνή του με AI, και η κόρη του πιστοποίησε ότι η φωνή αλλά και το πρόσωπο και οι εκφράσεις είναι ίδιες με τον πατέρα της.
0: Ναι.
1: Και βγήκε η ταινία της οποίας έχω δει το τρέιλερ και είναι κάπως ανατριχιαστικό. Κυκλοφορεί στο YouTube, πραγματικά.
0: Φαντάσου για μας, φαντάσου.
1: Γιατί
0: τώρα...
1: το δείχνει από πιο νέο μέχρι μεγάλο.
0: Okay.
1: Τρομερό.
0: Απίστευτο.
1: Απίστευτο πραγματικά. Σε λίγο δεν ξέρουμε ποιος υπάρχει και ποιος όχι.

0: μας έχουν πρίξει.
1: Ναι, αλήθεια. Σήμερα, λίγο πάνω, ναι, λίγο κάτω, μα λίγο πιο παρκάρουμε. Μπροστά, λίγο πιο πίσω, τι θα γίνει.
0: Τι αγαπάμε, στρατιωτάκια, ακούν τα μίλη, τα γέλα, στα εκπομπή κάνουμε.
1: Εμείς εκφραζόμαστε εδώ, κουνιόμαστε αυτό.
0: Βέβαια. Ναι. Λοιπόν.
1: Για πάμε.
0: Αυτή τη βδομάδα έχουμε πει ότι αφιερώνουμε κάτι λίγο σε εμάς και στα αγαπημένα μας σκυλιά,
1: ναι,
0: και την προσοχή που πρέπει να δίνουμε όταν μαζί τους πηγαίνουμε στην παραλία.
1: Πραγματικά.
0: Λάθη που κάνουμε με το σκύλο μας και πρέπει να τα αποφεύγουμε. Για πες.
1: Λοιπόν, τον αφήνουμε να μπει στη θάλασσα πάρα πολύ συχνό, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη αν υπάρχουν θαλάσσια ρεύματα ή και όταν υπάρχουν κύματα. Αυτό το βρίσκω πιο δύσκολο, αλλά στα θαλάσσια ρεύματα την έχει πατήσει πολλοί κόσμος. Ακόμα και αν ο σκύλος μας ξέρει να κολυμπάει, ένα δυνατό ρεύμα ή κύματα μπορούν να τον παρασύρουν. Ναι. Οπότε, πριν του πετάξετε το μπαλάκι μέσα, το πιο συνηθισμένο, ειδικά με τα παιδάκια,
0: και καμαρώνουμε,
1: έτσι, βεβαιωθείτε ότι φοράει σωσίβιο, γιατί αυτό θα τρέξει να το πιάσει, δεν καταλαβαίνει. Οι συνθήκες είναι ασφαλείς, δεν υπάρχουν ρεύματα ή απότομες μαθιές περιοχές. Αν δεν μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά, απλώς μην του ρίξετε το μπαλάκι μέσα στη θάλασσα, έτσι.
0: Λοιπόν, εγώ όμως τώρα θα σου μιλήσω για άλλες μπάλες. Για αθλήματα, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις. Γιατί γελάτε, καλέ? Και όχι μόνο, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη και αερόμπικ.
1: Και
0: όλα
1: αερόμπικ,
0: αυτά μπορείς να τα σπουδάσεις σαν σπουδαστής προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων.
1: Πού?
0: Στις ανώτερες σχολές Α.
1: Α, έτσι.
0: Εκεί. Λοιπόν, για να μην λέμε πολλά, αν θέλετε μάθετε περισσότερα ή ακόμα και εγγραφές, στο 210-5279-500,
1: στο 210-96-40-117
0: ή ακόμα περισσότερα με την άνεσή σας μπορείτε να δείτε στο www.ekalpha.gr. Prego.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Συγγνώμη να δω μια στιγμή, ναι. Είμαι 22.500. Εντάξει,
2: άμα είσαι 22.500 το κρατάμε.
1: Εντάξει, μας έχουν πρίξει.
2: Μας σε παρακαλώ, και έχει μπει και η Βασιλεία τώρα εδώ να μιλήσει.
1: Λοιπόν, Βασιλεία, την υποδεχόμαστε. Προσοχή, το κλίμα δαγκώνει.
0: Χαίρετε. Θα μιλήσουμε για το φαινόμενο της αποσύνθεσης του πλανκτόν που σημειώνεται στο θερμαϊκό κόλπο και προκαλεί έλλειψη οξυγόνου και θανάτους σε θαλάσσια είδη. Η αυξημένη θερμοκρασία, όπως είπε στο πρώτο θέμα ο ομότιμος καθηγητής χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που έχει πραγματοποιήσει χρόνιες έρευνες στο θερμαϊκό κόλπο, κύριος Κωνσταντίνος Φιτιάνος, τρέφει ακόμα περισσότερο το φαινόμενο, προκαλώντας έλλειψη οξυγόνου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα θαλάσσια είδη. Όταν αποσυντίθεται μια οργανική ύλη, όπως είναι το φυτοπλανκτόν, όταν υπάρχει αρκετό οξυγόνο, τα προϊόντα αποσύνθεσης, δηλαδή οξείδωσης, είναι διοξίδιο του άνθρακα και νερό. Όταν δεν φτάνει το οξυγόνο, οι αερόβιοι οργανισμοί αντικαθίστανται από τους αναερόβιους και βγαίνουν δίσωσμα αέρια με καπτάνες, υδρόθιο και άλλα. Όταν έχουμε και άπνοια, δηλαδή δεν έχουμε δυνατότητα ανανέωσης της υδάτινης μάζας με τα κύματα και με τους ανέμους, τότε έχουμε αυτά τα ασφυκτικά φαινόμενα, δηλαδή υπερβολική κατανάλωση οξυγόνου και έχουμε αναερόβιες διεργασίες, είπε προσθέτοντας ότι πολλές φορές στο θερμαϊκό έχουμε δει και θανάτους ψαριών λόγω αυτού του ασφυκτικού φαινομένου. Από την πλευρά του, ο ομότιμος καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Χαρίτολ Σάρλς Χιντήρογλου ανέφερε ότι είναι η περίοδος του φυτοπλανκτών, δηλαδή έχουμε μία περίοδο που είναι αυξημένες οι θερμοκρασίες και αυξημένα τα θρεπτικά συστατικά στην στήλη του νερού. Το φυτοπλανκτόν βρίσκει τροφή και μεγαλώνει. Επομένως, έχουμε μία αύξηση του φυτοπλανκτού. Αυτή η αύξηση όμως, όταν συνοδεύεται με μία ευνοϊκή για το ζωοπλανκτόν περίοδο, τότε το ζωοπλανκτόν βρίσκει μπόλικη τροφή και τρώει το φυτοπλανκτόν. Δεν προλαβαίνει να μεταβολιστεί στη στήλη του νερού από άλλους μικροοργανισμούς, όπως είναι βακτήρια, μύκητες κλπ. Άρα, συσσωρεύεται στην στήλη. Όταν δεν φυσάνε και οι άνεμοι και τα ρεύματα δεν λειτουργούν κανονικά, σημαίνει ότι υπάρχει μία συσσόρευση, τόνισε ο κύριος Χιντήρογλου. Είναι λογικό το φυτοπλανκτόν να δημιουργήσει και άλλες συνέπειες στα βυθικά οικοσυστήματα, κατέληξε. Και η είδηση έρχεται από το πρώτο θέμα. I had a dream.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
0: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
8: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
9: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Φέα ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα.
1: Να είμαστε πάλι εδώ.
0: Προχωράμε.
1: Α, αυτά είναι.
0: Α, αυτά είναι. Δύο στην τιμή του ενός. Γεια σας και πάλι, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξενόπουλος για μια ώρα ακόμη μαζί σας. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, κυρία
1: μου. Είμαι απολύτως.
0: Φύγαμε.

0: Κοίτα, πριν πεις αυτό, να σου πω ότι ήδη τους
1: ναι,
0: έχει ξεράνει
1: τους
0: όλους.
1: Τους έχει ξεράνει όλους με όμως, μέχρι και εγώ το άκουσα δηλαδή.
0: Με την τριάρα, την πρώτη τριάρα που έδειξε συζητάς. Η Αργεντινή, έτσι, με hat-trick.
1: Εξαιρετικός, hat-trick το πρώτο για ναι, φέτος.
0: Είχε κάποιες ελπίδες ο Εμπαπέ, αλλά δεν το βλέπω.
1: Τι να λέμε τώρα, Εμπαπέ. Ναι. Εγώ τώρα θα σου μιλήσω για τον άνθρωπο με τα πέντε ονόματα.
0: Για πες.
1: Ο Λιονέλ Αντρές Μέση Κουτσιτίνι, ναι, όπως είναι όλο το επώνυμό του, γεννήθηκε στην πόλη Ροζάριο της Αργεντινής, mm-hmm, από γονείς όμως Ιταλούς.
0: Μάλιστα.
1: Να λέμε τώρα και αυτό.
0: Okay.
1: 1,70.
0: Ναι.
1: 67 κιλάκια, τίποτα.
0: Okay.
1: Είναι όμως πολύ δυνατός, είναι ανθεκτικός, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ αυτά. Είναι ευέλικτος μέσα στο γήπεδο. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες του 21ου αιώνα.
0: Ναι.
1: Και έτσι για να έχει να μαζεύει βραβεία, έχει γίνει και 6 φορές καλύτερος παίκτης του κόσμου από τη FIFA.
0: Νομίζω ότι θα γίνει και 7.
1: Και 7 το βλέπω
0: κι
1: εγώ.
0: Έτσι. Ωραία μας τα λες. Εγώ όμως θα σου πω για γραφιστική και πληροφορική.
1: Α.
0: Για σπουδές.
1: Για πάμε.
0: Στις ανώτερες σχολές Α με ακαδημαϊκό πρόγραμμα, δυνατότητα online, διαζώσεις φοίτησης, με AI εργαλεία εκπαίδευσης, όλα αυτά παιδιά μπορείτε να τα μάθετε ακόμη και για τις εγγραφές, τηλεφωνώντας στο 210-5279-500
1: ή στο 210-4127-14
0: ή ένα κλικ στο www.eakalpha.gr.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Τι θα φάμε απόψε?
1: Κάθε μέρα, ναι, το πας και καλύτερα.
0: Συγγνώμη, εντάξει. Γιατί είναι αυτές οι ιδεούλες που λέμε, mm-hmm, για το καλοκαιρινό βράδυ.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, πάνε ρε παιδί μου και με την πολύ ζέστη.
1: Πάνε, πάνε, με όλα πάνε. Και με παρεούλα πάνε και μόνο σου να σε πάνε.
0: Λοιπόν, είσαι, να σου πω, με τις φίλες σου κάνετε μαναφουκιά?
1: Δεν κάνουμε εμείς κουσκούς με τις φίλες μου. Γιατί το λες αυτό?
0: Κουσκούς όμως με ντοματίνια κάνετε?
1: Δεν κάνουμε.
0: Αν θα κάνετε.
1: Για πες.
0: Γιατί υπάρχει για απόψε ιδέα, παιδιά, χωριάτικη, παρακαλώ. Κουσκούς, ντοματίνια, αγγούρι, φέτα, τρελαίνομαι.
1: Μη συζητάς τώρα.
0: Ελιές, ρίγανη και λαδάκι.
1: Τέλειο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Να κάνουμε και μία παπάρα.
1: Και μία βούτα.
0: Με το
1: κάνουμε
0: ψωμάκι.
1: Και μία με το ψωμάκι.
0: Ωραία.
1: Απλά να πω στους φίλους και τις φίλες, προσοχή, ναι, το κουσκούς δεν βράζεται.
0: Ναι.
1: Το ρίχνετε μέσα σε ζεστό νερό βρασμένο ήδη, εκτός φωτιάς, και το αφήνετε να μαλακώσει.
0: Μάλιστα.
1: Και να φουσκώσει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πολύ το.
0: Πραγματικά
1: το
0: σε ευχαριστώ. Εγώ μέχρι τώρα το βράζα.
1: Αλήθεια?
0: Και γινόταν μιαχ.
1: Δεν βράζεται το κουσκούς.
0: Οκ, το μάθαμε.
1: Κουσκουσάραμε και σε αυτό.
0: Αυτό.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε,

0: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον Ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα ίσως κάποιοι μας πούνε ότι προωθούμε με γκρίζα διαφήμιση κάποια πράγματα. Εγώ δεν το θεωρώ έτσι.
1: Για πες.
0: Γιατί θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο και μάλιστα καλοκαιράκι είναι.
1: Όχι, και γκρίζα διαφήμιση για τα βιβλία.
0: Έτσι, αλλά αυτό το βιβλίο, παιδιά, για καλοκαιράκι νομίζω ότι είναι τα μα... Μιλάμε για τη μικρή Τσοπάνα Ρέι. Χιουμοριστική αυτοβιογραφία που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Μάλιστα.
0: Πρωταγωνιστεί μια σκυλίτσα.
1: Αυτή είναι η Ρέιν.
0: Η Ρέιν.
1: Η Τσοπάνα.
0: Η οποία αφηγείται τη ζωή της, την υιοθεσία και την ένταξή της σε μια ανθρώπινη οικογένεια. Έχει πολύ πλάκα. Είναι γκαφάτζου, τρελιάρα, πολύ ενθουσιώδης. Κατά τα λεγόμενα της αριστοκρατικής καταγωγής.
1: Άλλη
0: γράφει
1: μόνο
0: για τις εμπειρίες της, ένα σπίτι με άλλα ζωάκια και πολύ αγάπη. Τέλειο. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο πραγματικά. Το φιστίκι που κυλάει, υπογράφει το βιβλίο αυτό.
1: Αυτό είναι το καλύτερο, είναι ο συγγραφέας.
0: Η μικρή Τσοπάνα Ρέιν. Έτσι.
1: Τέλειο.

0: Να δω γιατί σπουδές θα μου πεις τώρα.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μέσα στα επαγγέλματα, παιδιά, και αυτό λείπει. Και το διαβάζουμε ιδίως τελευταία, όταν, επειδή γίνονται διάφορα, ας πούμε, άρθρα σχετικά με τις πανελλήνιες, τα αποτελέσματα,
0: ναι,
1: τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ναι, υπάρχει τεράστια ζήτηση για τεχνικά επαγγέλματα, για επαγγελματίες μηχανοτρονικής, όπου μιλάμε για μηχανικό αυτοκίνητο, αυτοματιστή, θερμοϊδραυλικό, ηλεκτρολόγο, ψυκτικό.
0: Αχ, πονάει αυτό.
1: Ψάξε να βρει ψυκτικό, σε παρακαλώ. Τεχνικό ανελκυστήρων, άλλο κι αυτό.
0: Τέλειο.
1: Όλα αυτά στις ανώτερες, στις σχολές επαγγελματιών, τις σχολές Α.
0: Μάλιστα. Έτσι. Και να σου πω εγώ τώρα πώς μπορείς να βρεις την ευκαιρία της ζωής σου εκεί.
1: Ναι.
0: Παίρνεις το 210-41-27-14 για Πειραιά, ή στο 210-52-79-500 στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Και άμα θέλεις,
1: ναι,
0: βάζεις και το χεράκι σου και κάνει ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
1: Τέλεια. Τώρα όμως θα πάμε στη μουσική ενότητα για να κλείσουμε.
0: Για πάμε.
1: Αυτή τη βδομάδα έχουμε τραγούδια, τέλος πάντων, μουσικές που έχουν να κάνουν με αθλητισμό, με ποδόσφαιρο, με
0: γήπεδα.
1: Θα σε πάω σε ένα κομμάτι του Alan Parsons. Ο Alan Parsons, σε πληροφορώ ότι ήταν διάσημος ηχολήπτης των Beatles.
0: Δεν το ήξερα.
1: Βέβαια. Αυτός, με αυτόν κάνανε το Abbey Road και το Let It Be.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ακόμα ήταν ηχολήπτης των Pink Floyd στο Dark Side of the Moon.
0: Φοβερό.
1: Τύπος. Τεράστιες, τέλος πάντων, γνώσεις πάνω στην κονσόλα.
0: Βέβαια.
1: Συγγνώμη. Το 1975 έκανε το Alan Parsons Project.
0: Αυτό ένα το δικό ξέρω, του πράγμα. Ναι.
1: Μαζί με τον Eric Woolson, ένα τραγουδιστή. Και το Sirius που θα ακούσαμε είναι από το έκτο studio album Eye in the Sky. Και αυτό το ξέρει.
0: Βεβαίως.
1: Από το 1984 παίζεται σε εντός έδρας αγώνες των Chicago Bulls. Όσοι βλέπετε NBA θα το ακούσετε
0: το
1: κομμάτι και θα πείτε «Α, αυτό είναι». Αλλά από εκεί και πέρα, από τη δεκαετία του 90 και μετά, το πήραν και άλλες ομάδες. Η Phoenix Suns, η Utah Jazz, η San Antonio Spurs.
0: Α, καλές ομάδες.
1: Έτσι. Ακόμη το Sirius, αυτό είναι το ωραίο,
0: ναι,
1: ήταν το ενακτήριο τραγούδι του ντοκιμαντέρ του 2000 Michael Jordan to the Max.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ακούστε το, θα δείτε ότι το ξέρετε.

0: Ωραίο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Άλαν Πάρσονς, μεγάλο όνομα, μεγάλη φυσιογνωμία.
0: Πραγματικά.
1: Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βέβαια έχει χαθεί. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξενόπουλο.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση της παραγωγής, λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Αυτό δεν το λέμε, ισχύει.
0: Όχι, ισχύει.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει, που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Λάμπρος Μάρης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
9: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
10: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
11: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
10: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
9: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
12: Είσαι καμνή, είσαι καμνή, αρέτσου τσάσας. Αμέν τσικνέ.

0: κρέας.
1: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε. Γιατί είναι ακριβά.
0: Οπ, οπ, λε, λε, λε, λε, λε. Κιτσι, κιτσι, κιτσι, αλε, αλε, τσιτσι.
2: Ειδικά το κατσικίσιο έχει πάει 16 ευρώ το κιλό.
0: Hey, κιτσι, κιτσι, κιτσι, αλε, αλε, τσιτσι.
3: Κυρία, από 7,60 που παίρναμε παλιά έχει φτάσει 15 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνω δύο δουλειές να τα επεξέλθω. Και δεν φτάνει.
4: Κάθε μέρα, κάθε φορά που ερχόμαστε στο σούπερ μάρκετ, άλλη τιμή έχουν.
1: Φέρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
5: Σήμερα έχουμε το κασέρι, το οποίο δεν το πλησιάζει η κυρία, ακούσατε. Πάει στο ψυγείο, βλέπει το κασέρι, κάνει δύο βήματα πίσω, να μην το κοιτάξει καν, γιατί έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, μπορεί και η ματιά προς το κασέρι να είναι, να στοιχίζει κάποια ευρώ. Ακούμε εδώ συμπολίτες μας, οι οποίοι διατυπώνουν την άποψη που την έχουμε ακούσει και σε άλλα προϊόντα. Ο άλλος δεν έβλεπε τα κεράσια, πήγαινε μακριά. Η άλλη κυρία τη γραβιέρα, την κοίταγε εξ αποστάσεως, όπως μας είχε πει τότε. Τώρα έχουμε το κασέρι, το οποίο χωρίσαμε και με το κασέρι. Και μια άλλη κυρία στα ανάμεσα είπε ότι πας κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ και είναι οι τιμές διαφορετικές. Αυτό είναι ωραίο, είναι έκπληξη, ευνηδιασμός. Μια σχέση σχίζεται, χτίζεται έτσι με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Να μην ξέρεις τι θα γίνει αύριο, το επόμενο λεπτό. Αν ξέρεις ότι πάντα έχει 5 ευρώ π.χ. το κασέρι, είναι μονότονο. Πας και λες 5 ευρώ, 5 ευρώ. Ενώ όταν την επόμενη έχει 6, 7 και φτάνει μέχρι 17, όλο αυτό σου αλλάζει την νόρμα, αυτό που περιμένεις. Υπάρχει μια έκπληξη. Και αυτό είναι ένα στοιχείο ζωντάνιας, ζωτικότητας. Είναι το ζητούμενο, θέλω να πω δηλαδή, στην ζωή. Οπότε, μακριά το κασέρι, μακριά η γραβιέρα. Για το πεκορίνο όμως ακόμη δεν έχουμε νέα.
1: Φέρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
6: Και, απαντώ εγώ.
1: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε. Γιατί είναι ακριβά.
7: Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.

0: πραγματικό κόστος του καλαθιού είναι 49,3 ευρώ και όχι 62 ευρώ, δηλαδή περίπου 13 ευρώ φθηνότερο από αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ο αρχηγός του Πασόκ. Άρα η αύξηση είναι 27,6%, αλλά όχι 60%, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο καλάθι, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Εδώ δεν έχει σημασία να καταλάβουμε τι ακριβώς λένε. Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο ακριβά όσο τα είπε ο πρόεδρος του Πασόκ ή οποιοδήποτε. Είναι τόσο ακριβά. Ότι είναι ακριβά δεν το αμφισβητεί κανείς. Στο press room διατυπώνει εκεί νούμερα, διατυπώνει ποσοστά. Είναι ικανοποιημένος με την απάντηση. Οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι. Είπαμε και το κεφαλοτήρι από απόσταση και η γραβιέρα από απόσταση. Και το κασέρι, συμπίπτουν και οι δύο κυρίες. Από απόσταση, μακριά και αγαπημένη λοιπόν, για το καλό μας γίνεται, γιατί όλα αυτά είναι γαλακτοκομικά, είναι χοληστερίνες, είναι προβλήματα υγείας, είναι χάπια, είναι νοσοκομεία. Πού να μπλέξουμε τα νοσοκομεία του Αδόνιδος και της κυβερνήσεως? Οπότε κάτσε σπίτι, κάθεσε σπίτι, δεν τρως κασέρι και όλα τα υπόλοιπα, μόνο μπρι, καμαμπέρ, ροκφόρ, πεκορίνο, αυτά δεν μέχρι στιγμής είναι προσβάσιμα. Μπορείτε να τα επισκεφτείτε και να τα αγγίξετε. Θα τα φάτε στο σπίτι. Στο σπίτι μπορεί να έχετε ενίκιο. Έχετε σε ενίκιο, είναι αφόρητο το ποσό, είναι τρελές τιμές για ένα μικρό σπίτι με 600, 700, 800, 1000 ευρώ αν έχει και πάρκινγκ και προνομίουχος από αυτούς. Όμως μπορεί εσάς να σας βαραίνει στην τσέπη, πρέπει να τα δούμε ολιστικά τα θέματα. Αλλά κάποιος θα εισπράξει αυτό το 800 ή 1000 από το ενίκιο. Αυτός πώς θα νιώσει το τέλος του μήνα όταν εσείς σφαδάζετε και η τσέπη σας επίσης? Θα νιώσει χαρούμενος που εισέπραξε το 1000. Όλο αυτό το λέει ο Κερίδης.
2: Είσατε για τα ενίκια. Το ξέρετε, κύριε Τεμπονέρα, ότι η αξία της γης στην Ελλάδα, αν ήταν 500 δις το 2019, χάρη στην καταστροφή που κάνατε, σήμερα είναι στο 1-3, και ότι αυτό είναι δείγμα υγείας, το ότι η γη ακριβένει, ότι η περιουσία του Έλληνα ξανά...
3: Είναι δείγμα υγείας να ανταπεξέλθουν,
4: ότι είναι ακριβά τα ενίκια. Χαίρομαι. Αυτά πρέπει να ακούγονται, συνεχίστε.
2: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει.
5: Μπράβο!
2: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει.
1: Κάποιος θα δίνει, αλλά δεν μας νοιάζει αυτός. Μας νοιάζει αυτός που τα εισπράττει. Άρα να αυξηθούν κι άλλο. Αν είναι ένα χαρή ο άνθρωπος, γιατί να του δίνουμε 800, να του δίνουμε 1000, 1200, γιατί να μην πάρει παραπάνω. Η χαρά να είναι περισσότερο, να πάει τουλάχιστον αυτός να αγγίξει το κασέρι, να μην είναι εξ αποστάσεως, όπως και την γραβιέρα. Αυτό που είπε ο Κερίδης χτες σε πάνελ, το έχει πει και ο πρωθυπουργός μας με καλύτερο τρόπο.
6: Το στεγαστικό πρόβλημα στην πατρίδα μας δημιουργήθηκε, κυρία Σκυζή, τα τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται γρήγορα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή ή για τον υποψήφιο αγοραστή, μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Άρα πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη.
7: Εγγραφή. Τάκ. Τάκ.
1: Στο ΤΑΚ η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, καταδικασμένη πια 20 μήνες, πόσο, 22, πόσο έφαγε, για κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί. Γιατί έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ τον Άδων Γεωργιάδη, πολλούς δημοσιογράφους που λένε εντάξει, τι έκανε και πρέπει να καταδικαστεί. Άλλοι κλέβουνε. Άλλοι είναι βουτυγμένοι με στα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Την Άννα Μισέλ βρήκαν επειδή πήρε όλα τα mail των επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο. Είναι αυτό κατηγορία. Κι όμως στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, στη σύγχρονη Ελλάδα, αυτό είναι κατηγορία. Έτσι πάντα η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Ένα από αυτά τα παιδιά της είναι η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, που αδίκως καταδικάστηκε, είναι καταδικασμένη. Λερωμένο ποινικό μητρό, δηλαδή δεν μπορεί να προσληφθεί στο δημόσιο. Ακυρώσαν μια πορεία, μια ένδοξη πορεία, γιατί την είχε βαφτίσει ο βασιλιάς μας. Και δεν ξέρω όλο το όνομα, και το Άννα και το Μισελ. Και έκανε καριέρα κυρίως αυτού του ονόματος και στα Γιάννενα εκεί και μετά εδώ στην Αθήνα και στην Ευρώπη. Τα πήγε πάρα πολύ καλά και κάποια στιγμή βρέθηκε απέναντι. Θα θυμηθούμε, θα αποτίσουμε ένα φόρο τιμής στην κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τα καλά της λόγια και για το αισθητήριο, το πολιτικό και το κριτήριο που έχει.
8: Πώς βλέπουν λοιπόν την Ελλάδα οι άλλοι ευρωβουλευτές και μέσα από τα μάτια τους και από το βλέμμα τους πώς το βλέπουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες? Βλέπουν λοιπόν μια Ελλάδα η οποία έχει 7% ανάκαμψη, την πιο ψηλό ρυθμό μείωσης της ανεργίας, τρίτη χαμηλότερη στον πληθωρισμό, πρωταθλήτρια στις επενδύσεις μετά από σε ρεκόρ 25 ετών και βέβαια βλέπουν και τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, έναν ηγέτη διεθνούς βεληνικούς. Έναν ηγέτη διεθνούς, βεληνικούς και κύρους.
1: πρωτοβεληνικές. Είναι πολύ σημαντικό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά είναι παλιά δήλωση. Είναι μια παλιά δήλωση. Τότε που ήταν πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας ο Τζόνσον, ο Ξανθός, που έρχεται πια εδώ και κάνει τουρισμό. Καλά, και εκεί τουρισμό έκανε. Μέχρι που έβγαλε την Μεγάλη Βρετανία από την Ευρώπη. Αλλά αυτά τα έλεγε τότε που πρωθυπουργός ήταν ο Μπόρις Τζόνσον, γιατί τώρα από χτες δεν έχουν επίσης πρωθυπουργό. Στη Μεγάλη Βρετανία έφυγε και ο Στράρμερ εκεί, Στάρμερ, και τώρα έχουμε μείνει χωρίς πρωθυπουργό και αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί όπως θα ακούσουμε από την Άννα Μισελ, μπορεί να, όλο αυτό να έχει αντανάκλαση εδώ στην πατρίδα μας.
8: Τη διάβασα να ξέρετε ότι ο πρωθυπουργός μας πήγε στον Μπόρις Τζόνσον τις προάλλες και διάβαζα ότι οι Βρετανοί, λέει, θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αντί για τον Μπόρις Τζόνσον. Κύριε Πρόεδρε, επειδή δίνετε τώρα έναν μεγάλο αγώνα πάλι για τα γλυπτά του Παρθενώνα και επειδή διαβάζω ότι κάνατε και μία πρόταση να μας δώσουν τα γλυπτά επιτέλους όπως πρέπει και σε αντάλλαγμα να τους δανείσουμε κάποια. Μην τους μπει καμιά ιδέα και θέλουν εσάς για πρωθυπουργό εκεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν δίνουμε. Μη μας ζητήσουν εσάς για πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μην τους μπει καμιά ιδέα και θέλουν εσάς για πρωθυπουργό εκεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν δίνουμε.
7: Εγγραφή. Τακ.
8: Μη μας ζητήσουν εσάς για πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Μην τον χάσουμε, γιατί μην χάσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί από χθες δεν έχουν πρωθυπουργό στη Βρετανία, οπότε μην τους περάσει καμιά ιδέα. Πολύ καλά τα είχε πει εδώ και συνετά η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου μπροστά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον έγκλειφε με αυτόν τον τρόπο. Οπότε ένας πολιτικός με αυτή την αισθητική και με αυτό το πολιτικό κριτήριο αδίκως έχει καταδικαστεί, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αθώα στις καρδιές μας, αθάνατη για πάντα. Άννα Μισελ, ζεις, τι άλλα λένε σε τέτοιες περιπτώσεις. Όλα ό,τι και να πούμε ισχύουν. Έγινε ένα ωραίο vidcast. Έχουμε τα podcast και τα vidcast. Vid από το βίντεο. Και στο βίντεο λοιπόν αυτό είναι ο Κασελάκης, ο οποίος κάλεσε τον Άδωνη Γεωργιάδη να συζητήσουν για θέματα υγείας. 2,5 ώρες κράτησε όλο αυτό, νύστερα ο Άδωνης στο τέλος. Έχει και δουλειά όλη μέρα, γενιάζει, βγαίνει σε παράθυρα, μιλάει από εδώ και από εκεί. Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ότι συμφωνούν απόλυτα σχεδόν σε όλα. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, επειδή κάποιος θα πει ότι ο Κασελάκης είχε ξεκινήσει την πολιτική του καριέρα από τη Μακρόνισο. Θυμόμαστε τότε που είχε πάει με τον Μπόπ το Μάστορα και είχαν κάνει εκεί την ξενάγηση. Μετά ήταν ηγέτης για λίγο καιρό αριστερού κόμματος. Μετά στον Μπουζουξίδη και τον πετάξαν έξω οι υπόλοιποι αριστεροί για να γίνει όλο αυτό που γίνεται τώρα με τον Τσίπρα. Έπρεπε να περάσουν 2 χρόνια για να συμβεί αυτό το χάρμα, το οποίο παρακολουθώ τώρα στις εκπομπές. Βλέπω όσο ακούμε εμείς τα ηχητικά εδώ, τα σουπεράκια από κάτω, που λένε ότι ο Τσίπρας ανακοινώνει τη σκιώδη κυβέρνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το περιμένουμε πώς και πώς. Πραγματικά τα ονόματα. Χρειάζεται μια σκιώδη κυβέρνηση να παρακολουθεί και να τρέχει στο κατόπι της κανονικής κυβέρνησης. Είχαμε μείνει στο vidcast που κάναν Κασελάκης με Άδωνη. Εκεί λοιπόν ο Κασελάκης, αφού καλωσόρισε τον Άδωνη, κατέληξε και μας αποκαλύπτει τώρα γιατί χρεοκοπήσαμε.
5: Θα σου πω μια άλλη θέση των Δημοκρατών που μπορεί να μην γνωρίζεις. Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
9: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
5: Γιατί δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα.
9: Και πολλοί στο δικό μου κόμμα λένε να καταργηθούν τα ψηφοδέλτια τα κομματικά στις δυτικές εκλογές. Τους έλεγα, παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Είμαστε ένα λαό πολύ πολιτικοποιημένος.
5: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
1: Επιτέλους δεν πρέπει να υποθεί μια αλήθεια, κάτι σοβαρό, κάτι τεκμηριωμένο. Το είπε εδώ ο Κασελάκης. Γιατί χρεοκοπήσαμε το 2010 που ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, που μας είχε πει έχουμε λεφτά, ότι υπήρχαν τα λεφτά και ότι δεν θα μπούμε ποτέ στο Δουνουτού γιατί θα είναι καταστροφή. Ήρθε και τα έκανε όλα αυτά. Γιατί λοιπόν συνέβη αυτό? Επειδή είχαμε κομματικούς στρατούς και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι κομματικοί στρατοί, δεν θα είχαμε χρεοκοπήσει και θα ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Τα λέει ο Κασελάκης, τα λέει στον Άδωνη που. Για πολλά μπορείς να κατηγορήσεις τον Άδωνη, αλλά καταλαβαίνει την παρούφα. Μπορεί να το πιάσει, γιατί όλο αυτό είναι μια ανοησία που λέει εδώ ο Κασελάκης, μια βλακεία μεγατόνων. Δεν χρεοκόπησε η Ελλάδα γι' αυτό. Μια χώρα δεν χρεοκοπεί επειδή είναι κομματικοποιημένα κάποιες καταστάσεις, κάποιες ομάδες ή δεν ξέρω εγώ, η πολιτική ζωή είναι λίγο πιο έντονη και έχει γραμμές ή στα social media που υπήρχαν οι κομματικοί στρατοί. Στο μυαλό όμως του Κασελάκη χρεοκοπήσαμε γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Οπότε με κάποιο τρόπο προσπαθεί ο Άδωνης να τον φέρει στα ίσα.
5: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά. Και αυτό δεν είναι. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε, νομίζω, και διάλογο. Γιατί να αναφέρω τα πράγματα.
9: Εμένα μου αρέσει η πολιτική από τη θεωρία στην πράξη. Στο δικό μου κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, πάρα πολύ έγιναν για χρόνια οι φοιτητικές νεολαίες να μην έχουν κομματικό πρόσωπο. Εγώ έλεγα πάντα, επειδή έχω τελειώσει ελληνικό πανεπιστήμιο, παιδιά, αν δεν έχει πάει ελληνικό πανεπιστήμιο, δεν ξέρετε. Αν δεν υπάρχει δάπνο δουλειού στο πανεπιστήμιο, πτυχίο δεν παίρνει. Δεν διαρθρήκα μόνο κατάληψη. Η μόνη δύναμη στο πανεπιστήμιο που σταματά τη κατάληψη είναι η ΔΑΠ. Άρα ψηφίζει ΔΑΠ στο πανεπιστήμιο, ακόμα και αν δεν είσαι Νέα Δημοκρατία, αν δεν πάρει πτυχίο.
1: Ένα μέρος, σε ένα ποσοστό, έχει δίκιο. Γιατί δεν περνά και μαθήματα αν δεν έχει μια σχέση με τη ΔΑΠ. Είναι καλό χαρτί. Καλή γνωριμία μέσα στο Πανεπιστήμιο η ΔΑΠ. Εδώ όμως ο ίδιος λέει ότι αν δεν υπήρχε η ΔΑΠ και ήταν μόνο οι άλλες παρατάξεις, επειδή κάνουν καταλήψεις συνεχώς και βαβούρες και αναστατώσεις, δεν θα παίρναν τα παιδιά πτυχίο. Μπράβο λοιπόν που έχουμε τη ΔΑΠ, που είναι σοβαρή δύναμη, συνετή δύναμη, κοιτάει μόνο τα μαθήματα, μόνο την πρόοδο των παιδιών, φτιάχνει νέους επιστήμονες. Συγχαρητήρια στη ΔΑΠ.
10: Τα πάρτι της Νόδου Φουκού. ΔΑΠ Νόδου Φουκού. Τα δίνω. Θα τα καταθέσω πρακτικά να υπάρχουν στην ιστορία. Ορίστε, η μη γυμνή, πάρτι με 6 ευρώ, πάρτι με ήττα. Δάπνο του Φουκού, θα τα πω όπως είναι, δεν πειράζει. Ορίστε, πάρτα μοριάρωστη, η μη γυμνή, δάπνο του Φουκού. Σάμερ πάρτι, με η μη γυμνές. Hey, κίτσι, κίτσι, κίτσι, αλέλε, τσίτσι, κλίτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτ
5: Δεν αισθάνεσαι μερικές φορές ή πολλές φορές ότι μπορείς να είσαι εριστικός ή διχαστικός? Για ποιο λόγο δεν...
9: Είμαι αρκετά προκλητικός, ναι. Είμαι αρκετά προκλητικός.
5: Αυτό πώς συνάδει με το ρόλο σου στην υγεία?
1: Ότι τι δηλαδή? Αν είναι προκλητικός δεν μπορεί να είναι στο Υπουργείο Υγείας? Ή όποιο είναι στο Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να είναι προκλητικό? Τι, είναι, προσπαθούμε τώρα να μπούμε στο μυαλό του Στέφανου Κασελάκη και έτσι όπως τα έχει σχηματοποιημένα. Και έχει και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είχε ρίξει τόνους, γιατί έβλεπα απέναντι τι γινόταν. Είχε ρίξει τόνους, όμως εδώ κάνει τις παραδοχές ότι είναι πολύ προκλητικό στην πολιτική ζωή. Καθόλου εμείς διαφωνούμε. Είναι δυνατόν? Έχετε εσείς παράδειγμα του Άδωνη Γεωργιάδη που να έχει κάποια στιγμή μισή, που να είναι προκλητικός, είναι τόσο μιλίχιος, τόσο γαλήνιος, τόσο μετρημένος, μετριοπαθής, αγκαλιάζει τις άλλες απόψεις, δεν φωνάζει. Δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ να φωνάζει. Και εκεί λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη με τον Κασελάκη να του λέει για τους κομματικούς στρατούς ότι φταίνε για την χρεοκοπία της χώρας, μας αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, όχι ότι δεν το είχαμε καταλάβει, για ποιο λόγο μπήκε στην πολιτική.
5: Τουλάχιστον όσο είσαι σε αυτή την θέση, να μπορέσεις να μην διχάζεις τον κόσμο ότι αυτό είναι δεξιά πολιτική και αριστερή πολιτική και να βρούμε τρόπους να βελτιωθεί
9: εγώ
5: πραγματικά.
9: Να ο βασικότερος λόγος που μπήκα στην πολιτική, όπως λες, μπήκες τότε που δεν είσαι τώρα πριν, εγώ στην πολιτική μπήκα γιατί ήθελα να σπάσω την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
11: Μωρέ, τι μας λες, αλήθεια!
9: Εγώ πίστευα από μικρό.
5: Αυτό είναι εμφυλιακή.
9: Καθόλου. Δεν μιλάω τον εμφύλιο τώρα. Μιλάω την ιδεολογική ηγεμονία. Μιλάω το γεγονός ότι στην Ελλάδα κάθε ιδιωτικοποίηση θεωρείται το κακό πράγμα. Κάθε επένδυση πρέπει να σταματήσουμε. Κάθε ανανεώσουμε πηγή για νέα κάνουμε γεννήτρια είναι
5: στο. Η αριστερά ήταν που άρχισε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πριν πολλές δεκαετίες.
9: Όχι. Ποτέ δεν το είχαν αυτό. Εγώ στην πολιτική μπήκα γιατί ήθελα να σπάσω την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
1: Καλά αυτό με τον Άδωνη. Τι είπε ο άλλος, ότι η αριστερά ενίσχυσε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είπε αυτό ο Κασελάκης στις προηγούμενες δεκαετίες. Λέει εκεί διάφορα σχήματα, λέξεις, δεν πατάνε πουθενά, δεν έχει σημασία. Μα δεν τον διορθώνει και κανείς. Τα προσπερνάνε, ό,τι το είπε ο Κασελάκης. Πάμε παραπέρα, συνεχίζουμε ασυναρτησίες, αρλουμπαρίες. Ωραία όλα αυτά. Συνονοήθηκαν όμως και εδώ ακούσαμε γιατί μπήκε ακριβώς στην πολιτική, για να σπάσει, να πολεμήσει την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Και από τότε που έχει μπει ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως έχετε δει και καταλάβει, η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς έχει ταπεινωθεί, έχει λυγίσει, δεν υπάρχει. Έχει εξαφανιστεί. Και μπράβο στον μαχητή. Μου στέλνει εδώ μήνυμα η Λαμπρινή. Εγώ λέει πάντως πήρα πτυχίο από το Πολυτεχνείο, από το MEP. Και ΔΑΠ δεν είχαμε καν και όλα δούλευαν ρολόι αφού δεν υπήρχαν. Δεν είσαι εσύ εξαίρεση. Δεν ξέρει τώρα ο Κασελάκης, δεν ξέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μόνο με ΔΑΠ παίρνεις πτυχίο. Χωρίς ΔΑΠ δεν παίρνεις πτυχίο. Είσαι μονίμως στην κατάληψη και στην διεκδίκηση. Και μια που συζητούσαν εκεί με πολύ ωραίο τρόπο Κασελάκης και Άδωνης, ετέθηκε το θέμα και το ερώτημα τι ακριβώς είναι η αριστερά.
9: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισηγήση. Mm. Δεν είναι κακή ιδέα, εγώ ήμουν πάντα υπέρ του μπόνους παραγωγικότητας.
5: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία, προφανώς.
9: Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν το βρίσκω κακή ιδέα τον εξής λόγο. Μέσα στο καλοκαίρι, αυτό μέσα στον Ιούλιο.
5: Είναι ένας τρόπος να μειώσεις το.
9: Εντάξει. Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω. Δεν είναι καθόλου αριστερό. Οι αριστεροί, γιατί κατά πολεμάνε αυτά, θέλουν να παίρνουν όλοι τα ίδια. Δεν θέλουν να υπάρχει κάποιο να ξεχωρίζει. Εσύ λες να αμείβεται κάποιο με βάση το πόσο δουλεύει και πόσο παράγει.
5: Αυτό έχω απαντήσει πολλές φορές για ότι είναι αριστερά για μένα. Είναι αξίες ανθρωπισμού, ισότητας, αλληλεγγύης από την ιστορία της αντίστασης αυτού του λαού. Από εκεί και πέρα δεν έχει καμία σχέση κατά τη γνώμη η ελληνική αριστερά με αυτό το σταλινισμό, τον κομμουνισμό και ό,τι έχει προκύψει έκτοτε.

0: Ξαναλέω, μπορεί να σε υποδεχθώ στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη. Διότι όλα αυτά που λες λέγονται DRGs, τα έχουμε ήδη εφαρμόσει από την αρχή του χρόνου και μπορούμε να τα συνδέουμε και την αμοιβή αν το επιθυμίσουμε, αν το αποφασίσουμε.
1: Εδώ είπε μια αλήθεια ότι άνετα θα μπορούσε να είναι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κασελάκης είναι άριστος και αυτός, επιτυχημένος, επιχειρηματίας, Αμερικανός σπουδαγμένος, έχει εδώ τις ίδιες περίπου απόψεις, ακούσαμε για κομμουνισμό, σταλινισμό και όλα τα υπόλοιπα, για την αριστερά, οπότε ταιριάζει άνετα, χωράει, φανταζόμαστε και ελπίζουμε στις μελλοντικές εξελίξεις, μετά τις εκλογές, κάποιο ρόλο να αναλάβει περισσότερο και να αντιμετωπίσει το φακελάκι. Το φακελάκι το οποίο στο χώρο της υγείας, στην χώρα μας καλπάζει, υπάρχει, είναι κάτι δυσάρεστο, αλλά όχι μόνο στη χώρα μας.
0: Φακελάκι. Το φακελάκι υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία, που έλεγε ότι το φακελάκι στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι πλέον κανόνα σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλη την Ελβετία. Θα να πω, μην νομίζουμε ότι είναι καμιά ελληνική εφεύρεση και υπερβολούμε στην υγεία των εαυτών μας.

0: Μαρούσκα, translate, please.
1: Θα translate εγώ. Λέει εδώ ο Άδωρος Γεωργιάδης για να δείξει ότι δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνουν παντού. Έχει κάνει συγκρίσεις με όλες σχεδόν τις χώρες. Τώρα έπεσε και η Ελβετία. Για να έχει η Ελβετία φακελάκι, που είναι μια πλούσια χώρα με ρολόγια, τράπεζες, χρήματα, θηρίδες και σοκολάτες, πάει να πει ότι θα έχουμε και εμείς. Άρα μην διαμαρτύρεστε, γιατί κοιτάξτε στην Ελβετία τι γίνεται. Στο τζάνιο, έξω από τη Ζυρίχη, παίρνουν φακελάκι οι γιατροί. Αυτό είναι το επόμενο επιχείρημα. Οπότε εδώ εσείς ηρεμία, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά κοιτάξτε και εκεί. Τι κάνουν οι ξένοι. Τι κάνουν οι ξένοι, κυνηγάνε τον Αβραμόπουλό μας. Αυτό κάνουν οι ξένοι και αυτό είναι προς καταγγελία. Να πούμε και εδώ λευτεριά στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, και αυτός αθώος και αυτός αθάνατος.
2: Η Νέα Δημοκρατία κράτησε τη χώρα προσανατολισμένη στην Ευρώπη, στη δημοκρατία και βέβαια στην θεσμική ομαλότητα. Η παράταξή μας πορεύεται μπροστά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία της. Με αυτοπεποίθηση, πολιτική ωριμότητα και πίστη στις δυνάμεις της χώρας. Και με τη σιγουριά ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η νικήτρια στις επόμενες εκλογές, όταν και οψέποτε αυτές πραγματοποιηθούν, θα ήθελα να δηλώσω κι εγώ ότι θα είμαι στρατιώτης στην πρώτη γραμμή.
3: Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ.
1: Ωραίες στιγμές. Από το πρόσφατο συνέδριο, συγκινητικές στιγμές. Οι στρατιώτες, τα στελέχη, όπως η Άννα Μισελ, βάλλονται από την Ευρώπη. Είναι λογικό, είναι μια επιτυχημένη κυβέρνηση, μια επιτυχημένη ομάδα. Έχει πάει την Ελλάδα πολύ μπροστά. Έχει περάσει τους πάντες, όλες τις χώρες. Να, η Ελβετία έχει προβλήματα στο σύστημα υγείας. Οπότε μας ζηλεύουν και θέλουν το κακό μας. Και να βρίσκουν στελέχη που τα καταδιώκουν, τα διώκουν. Δεν ξέρω, σκευωρίες στείνονται. Και θα έρθει ο καιρός να αποδείξει τι από όλα αυτά ισχύει. Θα έρθει ο καιρός και των εκλογών. Και θα ψηφίσουν και οι αγρότες. Εδώ, εκτός από όλους τους υπόλοιπους, θα ακούσουμε έναν εκπρόσωπο των αγροτών, είναι αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδιάς, ο κύριος Λουκάς Βούλγαρης, ο οποίος περιγράφει, χαρακτηρίζει, είναι το σωστό, τον αγρότη ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος. Είσαστε γενική γραμματέα στο Υπουργείο Ενέργειας, δεν είσαστε? Σας παρακαλάνε οι Βόρειοι Ολλανδίτες για την κατανομή του βιοντίζελ. 7 χρόνια και δεν το έχετε κάνει. Γιατί? Για να φέρουν τα καρτέλ. Και πόσο θα αντέξουμε εμείς? Δεν αντέχουμε άλλο, κυρία Ζούκου, το καταλαβαίνετε. Δεν αντέχουμε άλλο. Περνάνε τα δισεκατομμύρια σαν πύραυλοι πάνω από το κεφάλι μας και εμείς δεν έχουμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Και αφού λέω για τα παιδιά μας, σας μιλάμε ειλικρινά ότι εμείς θα αγωνιστούμε, γιατί δεν πρόκειται τα παιδιά μας να τα αφήσουμε αύριο στα πυράχας και στους πολιτικούς.
5: Κύριε Βουλγαρή,
4: που δυστυχώς μπαίνουν σε βράχοντι και μπαίνουν με 40 κινητά ο Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή

0: ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο.
1: Τακ. Κασέρι δεν το πλησιάζουμε.
2: Γιατί
1: είναι ακριβά. Τακ. Τακ.
3: Ή λαμόγιο ή ηλίθιος θα είναι όποιος ψηφίσει αγρότης. Αγρότης, όχι για τους άλλους, τη Νέα Δημοκρατία. Οι άλλοι μακριά από τα κασέρια και μπορεί να ψηφίσουν κιόλας γιατί τους κρατάει μακριά από τα κασέρια, άρα υγεία. Όχι χοληστερίνες και τα υπόλοιπα.

0: συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
4: Διάβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.
5: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
6: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
7: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
6: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
5: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
8: Easy come me, easy come me, are you just us? I'm in sickness.

0: κασέρες.
1: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε.
2: Γιατί
1: είναι ακριβά.
0: Οπ, οπ, λε, λε, λε, λε, λε. Κιτσι, κιτσι, κιτσι, αλε, αλε, τσι.
3: Ειδικά το κατσικίσιο έχει πάει 16 ευρώ το κιλό.
0: Κιτσι, κιτσι, κιτσι, αλε, αλε,
4: κυρία, από 7,60 που παίρναμε παλιά έχει φτάσει 15 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνω δύο δουλειές να τα επεξέλθω. Και δεν φτάνει.
1: Κάθε μέρα, κάθε φορά που ερχόμαστε στο σούπερ μάρκετ, άλλη τιμή έχουν. Φέρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
5: Έλα, ρε Αποστόλη, καλημέρα.
6: Έλα.
5: Ρε, εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα?
6: Ποιο?
5: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ, πραγματικά, με αυτό το σκουπίδι.
6: Σας παρακαλώ, κύριε.
5: Που έμεινε πίσω.
6: Σας παρακαλώ.
5: Πράγματα παίρνει να μας βάζει το βορίδι μέρα μεσημέρι, στο αρχιφασισταριό να πούμε.
7: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
6: Για να μην ξεχνιάστε.
5: Τα αποβράσματα του φασισμού.
6: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
5: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
6: Σε ανθρώπους.
5: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίδια, τα μαύρα γάμο του.
6: Σας παρακαλώ, και λίγο οι βρυσιές να λείπανε.
8: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
8: Έλα, λοιπόν. Εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον πούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
6: Τι να τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
8: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πούτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι, ας πούμε. Για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποθήκες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με εξυπόλυτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω, μπορούνε.
9: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
9: Ο κύριος Τερερές.
6: Ναι, ναι, ο Μίλτος.
9: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
6: Ναι, ναι.
9: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
6: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε?
9: Όχι, όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst.
6: Kurfürst.
9: Κινητήρας, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα.
6: Τι ναι, ναι.

0: Ναι, άλλο, κακούρσας.
1: 2000, μήπως εννοείται 2000 κυβικά.
0: Έλα τώρα, καημένε τώρα που δεν θα βγάλουμε άκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα.
1: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
0: Ναι, ήθελα να βάλω του Ρουβά το 1992. 1992, μαζί κι αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο. Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι, θα το βάζα.
1: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι είναι τώρα ναι. Πτήσης, άμα.
0: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα, πτήση, τι κάνει το Μερσεντέ.
1: Μερσεντές είναι η Μέσερσμιτ.
0: Το ίδιο είναι.
1: Α, το ίδιο είναι, όχι.
0: Ναι, ναι, ναι, άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι μου πετάγεστε τώρα, σαν το τέλος πάντων. Ναι.
1: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι, αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς.
0: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνετε σημασία.
1: Α, ωραία, έλα ρε, Απόστολε, με κατάλαβες ή όχι.
0: Α, αν σε την πάτησα, πού να σε καταλάβω, πω πω.
1: Λοιπόν, μαλά, εντάξει, μιλάμε γάμο μου τις πλάκες. Λοιπόν, είναι τελευταία εβδομάδα που έχεις ελληνοφρένεια.
0: Κι άλλη μία.
1: Α, κι άλλη μία, ωραία, θα σου ζαλίσω και τα παπάρια και την άλλη εβδομάδα. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
0: Όχι, εκεί φτάσαμε. Το καλοκαίρι
1: μου αρέσει. Κολυμπάω και γάω. Και το σχολείο το κατουράω.
2: Απόστολε.
0: Έλα.
2: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζει sold out.
0: Ω, σε τι πράγμα.
2: Έγραψα το μουνί της μάνας του.
0: Α, ναι.
2: Ξεπούλησε.
0: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
3: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Μαρούσκα.
1: Τι λέει Μαρούσκα.
2: Παίρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
3: Μακι, μακι, μακι, μακι, Μαρία, Μαριούσκα.
1: Μαρούσκα, translate, please.
2: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε. Γιατί είναι ακριβά.
3: Μαρία Ρούσκα, Μαρούσκα.

0: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
1: Αποκλείεται λαμόγιο. Δεν έχουμε στοιχεία, ειδικά από αγρότες, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα υπόλοιπα. 2026 χρονιά, σαν σήμερα 30 χρόνια πριν, έφευγε από τη ζωή ο δεύτερος της μεγάλης οικογενείας των Παπατζίδων.
2: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε. Σοβόλα, δώσ' τα όλα.
3: Παρακαλούμε την Παναγία να τον γλιτώσει, να τον εσώσει, να ανοίξει σας τα μάνια, να κατέβει το Άγιο Πνεύμα, να μπει μέσα στην ψυχή του, να τον σώσει. Αυτό θέλουμε. Αυτό τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Τη ζωή μου διαθέτω.
2: Μαζί για μια Ελλάδα νέα.
4: Πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει. Και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Ανδρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω από τον Ανδρέα την παίρνω.
1: Δεν τη δούλεψε. Την παίρνει από τον Ανδρέα. Μας έδωκε και φάγαμε, ο Ανδρέας ψωμί. Δεν το είπε. Τα λέω εγώ. Αυτή η κυρία είναι από το Βρώμικο 89, έξω από τον Αριοπάγο. Η άλλη κυρία που παρακαλάει την Παναγία και θέλει να πεθάνει ίδια για να ζήσει ο Ανδρέας είναι έξω από το Ωνάσιο. Δυο έτσι φάσεις της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής κυρίως ιστορίας. Έτσι τιμήσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον λαό.
5: Έχω πόλεμο εναντίον σας παλιό.
6: Άι στο διάλο, μωρί, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο.
5: Κομμουνιστές.
6: Ούστα από εδώ.
5: Είστε Έλληνες.
6: Μούνα που χάθησε από το χάμο, μωρί.
5: Κουμούνια, παλιό, κουμούνια.
7: Ναι, για χαρά, Κώστας Εγάλε εδώ.
6: Γεια σας.
7: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας τη λεγόμενη.
8: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
7: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας. Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
6: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
7: Ορίστε.
6: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
7: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
6: Ναι. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ. Okay.
7: Ναι. Γι' αυτό, κύριε Βορύδη, ψήφω στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
6: Καλά που το είπατε, θα την κάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να είσαι καλά, γεια.
5: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας, πρόειδο.
6: Αποφάσισε, τι ζώδιο είσαι, μωρή.
5: Ναι.
6: Τι ζώδιο είσαι που είσαι, μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
5: Είσαι γκέι, άρρωστος,
6: δίδυμος είσαι. Ή δίδυμος σύζυγος, τέλος.
5: Ουρε, ντρόπι.
6: Γεια.
9: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
6: Καλά.
9: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
6: Άντε, κουκούλα και πάνω.
9: Ναι. Ωραία, τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
6: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Κάπου όπα.
9: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας τον Σπύριδον Άδωνη Γεωργιάδη ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς έγινε σάλος στη Γερμανία. Εντάξει, και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
10: Γιατί στην πραγματικότητα στον πολύ κόσμο η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τηλέφωνα είναι δεδομένη.
9: Έτσι το φίλο του.
6: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
9: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
6: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
9: Εντάξει, το παίρνω πίσω το.
6: Πάρτο. Ναι.
5: Δεν είσαι.
6: Ναι.
5: Παλιοκού.
6: Ναι.
5: Είσαι το.
6: Ναι.
5: Είσαι αλήτης.
11: Με το στέγαστικό.
6: Άντε πάλι.
11: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
6: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για πες μου για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
11: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
6: Πες για τις αμβλώσεις τώρα τοποθετήσου.
12: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
11: Να γίνονται στατικίες όπως γίνονται.
6: Ξέχνα το. Όχι.
11: Δεν κάνουν τίποτα.
6: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνά.
11: Πρέπει να έχει τέσσερα στρέμματα στο μενίδι για να χτίσει ή 0,6 ο ανώτατο συντελεστή.
6: Όλα τα ξέρει.
11: Και λέει, τα δώσαμε, λέει.
6: Συντελεστή κάλυψη πόσο έχει.
11: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο ότι το που κάναν και στο χωριό έχουν. Δεν έχω τέσσερα στρέμματα, δεν μπορώ να. Α, παράνομο.
6: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα. Έλα, γεια. Ναι.
5: Ποιο το.
6: Ναι.
5: Ήρθε το τέλο.
6: Ναι.
5: Δεν είστε Έλληνε.
6: Ναι.
5: Εγώ η Ελένη Λουκά.
1: Το τελευταίο τι, ως σύσταση, ότι εγώ είμαι η Ελένη Λουκά, μπας και επιβιώσει του τηλεφωνήματος, του κοψίματος μάλλον, του τηλεφωνήματος. Η φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, δεν την ακούμε τα τελευταία χρόνια, η φωνή της ήταν ρυθμός, μελωδία, παρέα, συντροφιά, κουβέντα. Όταν την ακούγαμε στα παλιά τραγούδια, έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές, και στα νεότερα γενιές και γενιές. Και σαν αυτό εξομολόγηση θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί όταν οι στίχοι έρχονται, μπαίνουν μέσα στο μυαλό σου, στην ψυχή σου και ζυμώνονται με τις δικές σου σκέψεις, όλο αυτό γίνεται ένα κάποια στιγμή. Έχει σταματήσει να τραγουδάει, το ξέρουμε όλοι. Προχθές στη Θήβα έγινε μια εκδήλωση. Το Δημοτικό Οδείο Θήβας ονοματοδοτήθηκε και πήρε το όνομα της Χαρούλας Αλεξίου. Ήταν εκεί η ίδια, είναι και η πατρίδα της, από εκεί ξεκίνησε και τραγούδησε. Τραγούδησε μετά από χρόνια.
13: Είχα γράψει ένα γράμμα στη μητέρα μου όταν έφυγε. Με πήρες κάποτε από το χέρι και δεν σε ρώτησα που πάμε. Σου είπα με σένα, δεν φοβάμαι. Μάνα καλή, μάνα μου έρμη, εσύ τον άντρα σου είχες χάσει και εγώ είχα χάσει το γονιό μου. Και τότε μάνα, καλέ μάνα, τότε σε βάφτισα αρχηγό μου. Κλήρωσες δύο φορές το σπίτι, μας πήρες και ήρθαμε στην πόλη. Σαν τα κοράκια πέσαν όλοι, έτσι όπως είδαν φοβισμένοι. Κι αγώνιζα παιδάκι πράμα, τα νύχια μου και το μυαλό μου, με μια τρεμούλα, με ένα φόβο, μη κρεμιστεί ο αρχηγός μου.

0: Τώρα αγαπώ, μα δεν ορίζω. Τώρα δεν ψάχνω να βρω δίκιο. Τώρα τον δρόμο μου τον βρήκα. Γκρεμίστηκαν τα αρχιγελίκια.
1: Χειροκρότημα του κόσμου από την εκδήλωση που έγινε στην Θήβα με τη Χαρούλα Αλεξίου. Βάλαμε και την στουντιακή εκτέλεση, αλλά νομίζω η άλλη έχει μια ιδιαίτερη αξία και μιλάει διαφορετικά σε όλους μας. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
2: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς είστε?
3: Ωραία.
2: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμη, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή, και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου, σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι, καλή αντάμωση.
3: Να είσαι καλά.
2: Θα σε δω στο φεστιβάλ.
3: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
2: Δεν σε κάλεσε κανένα?
3: Όχι, τίποτα, πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
2: Γιατί?
3: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος, δεν ξέρω, καλούν διάφορους, ξέρω εγώ.
2: Ποιος είναι ο μπουζουξίδης, βρε? Πες με έναν μπουζουξίδη.
3: Δεν ξέρω, έχουν πάει σε άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
2: Όχι, ρε γαμώτο. Δεν είναι σωστό. Δεν. Οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
4: Ναι, Απόστολε.
3: Έλα μου.
4: Καλημέρα, είμαι από τον Παντηράκη, από το Γάλλιο, Βανάζη.
3: Έλα, ρε Παντηράκη, να πούμε τι έγινε.
4: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα, μέλλον μάτς και αυτά.
5: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
4: Λέω, μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία, μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
3: Άντε καλά.
4: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
3: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
4: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
6: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε, ρε Αποστολή.
3: Ανέχω το Θεό μου, τι σου είπε?
6: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει.
3: Να.
6: Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό που έλεγε. Ρε εσύ, πρόσεξε. Τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
3: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
6: Εντάξει, ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης, τι να κάνω.
3: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
6: Τι δεν είναι να σωθούμε?
3: Ναι.
6: Κοίταξε, αν κάνει η κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
3: ναι,
6: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
3: Άντε ρε, παιδί, από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
6: Εγώ θεωρώ.
3: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
6: Κουτσούμπας πρώτος.
3: Ναι.
6: Δεν έχω πρόβλημα.
3: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
6: Όχι, δεν έχω. Έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
7: Παπάρα Τσέγκο.
6: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Ας βάλουνε τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
3: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα. Να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
8: Θρασίμια.
6: Ρε μαλάκα. Ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
3: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει. Εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
6: Όχι, λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
3: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
6: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
3: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
9: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
6: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούπα.
3: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
6: Γιατί δεν είναι εφικτό?
3: Τώρα.
6: Κάτσε ρε, μισό λεπτό, Αποστολή. Χτύπα ξύλο, πες ότι.
3: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
10: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
6: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
3: Ναι, αλλά καμιά φορά τέλος πάντων, άμα πετύχει.
6: Άμα πετύχει η μαλακία, ναι, έλα, γεια.
11: Πάντες άνθρωποι του ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρη και καπολί που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άτομα να ρωτάνε.
3: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
11: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
3: Α, έχουνε. Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
12: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
11: Είναι για μας τους Έλληνες.
3: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
13: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
14: Ναι, εδώ.
15: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: περίεργη εποχή.
1: Για αυτή την περίοδο, για αυτή την περίεργη εποχή, είπαμε να μιλήσουμε ξεκινώντας τη σημερινή εκπομπή και με ένα λαθάκι εννοείται στο ξεκίνημα της ημέρας, γιατί πώς αλλιώς θα γίνει άλλωστε. Λοιπόν, Λουκάς Φωτοπούλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, Βασιλική Μιχαλοπούλου είναι αυτή που ένα κάνε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή και εμείς θα είμαστε εδώ για τις δύο επόμενες ωρίτσες να ακούσουμε μουσική, καινούρια παλιά τραγούδια, αγαπημένα και πολλά πολλά ακόμα. Λοιπόν, να έχετε μια πολύ πολύ καλή ακρόαση, μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε, ό,τι θέλετε μας το λέτε, το αφουγκραζόμαστε και το εκτελούμε. Και επειδή τα κορίτσια είναι πολύ ωραίο πράγμα να στολίζουν ένα ραδιοφωνικό τοπίο, από τη Βασιλική Μιχαλοπούλου πάμε στην Ελεονόρα Μανώνα και ένα κορίτσι στο στρεφές.

0: ακόμα.
1: Εκρηκτικός ο Στάθης Δρογώσης, ακόμα σε αγαπώ, ακόμα σε θυμάμαι. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Μας αρέσει που, ξέρετε, υπάρχουν τα τραγούδια που μπορεί να μας ακούγονται έτσι, ξέρω, λίγο πιο σκληρά, λίγο πιο ροκ, λίγο πιο δεν ξέρω, αλλά έχουν μια φοβερή ευαισθησία μέσα τους και κρύβουν κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, ένα από αυτά ήταν και αυτό που μας είπε ο Στάθης Δρογώσης, ένας υπερευαίσθητος άνθρωπος. Τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ και θα τον φιλοξενήσουμε με τη νέα σεζόν πάλι, γιατί ετοιμάζει μια αλμπουμάρα ζωντανή ηχογράφηση και θέλουμε οπωσδήποτε να τον έχουμε κοντά μας. Προς το παρόν, πάμε στο Λέων Βάθενς, έναν από τους αγαπημένους μου.

Πόσο γλυκό τραγούδι αφιερωμένο στον μπαμπά της, Ευρυδίκη, Άκου Μπαμπά. Το τραγούδι που γράφτηκε με αφορμή την απώλεια του πατέρα της. Και εντάξει, όταν υπάρχει μια απώλεια, έχουμε ζήσει όσοι έχουμε ζήσει απώλειες γονέων και πραγματικά είναι περίεργο το συνέστημα. Είναι περίεργο το συνέστημα και πραγματικά περνώντας ο χρόνος, αναμοχλεύονται οι μνήμες, ψάχνεις να βρεις τι δεν έχεις προλάβει να κάνεις με τους γονείς σου. Και λες, μήπως έπρεπε να δώσω περισσότερη προσοχή, περισσότερο χρόνο, να υπάρχουν λιγότερες εντάσεις, όπως και να έχει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημιωράκι της σημερινής εκπομπής με ένα αγαπημένο τραγούδι, και αυτό έτσι λίγο μελό, όπως και ο τίτλος του. Η Μυρτώ Βασιλείου ερμηνεύει τραγούδι του Ορέστη Ντάντου και προσωπικά ένα από τα αγαπημένα μου.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Η Δήμητρα Γαλάνη μας πήγε μια εκδρομή μαζί με τον Ευστάθιο Δράκο και μας έκανε την έναρξη για το δεύτερο ημιωράκι της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε, δεν πήγαμε πουθενά, άλλωστε έχουμε πάρα πολλή ώρα μπροστά μας να διανύσουμε αυτή την απόσταση της υπέροχης αυτής μουσικής διαδρομής. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας και από την υπέροχη Δήμητρα Γαλάνη στο Μεσχέν Μινιμάλ και ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι ολοκένουργιο, είναι καλοκαιρινό, γιατί όχι

Ο Μανώλης Φάμελος περιέγραψε το «Είναι ωραία να πέφτεις» όσο πιο καλά γίνεται. Δεν μπορούμε να έχουμε καλύτερη άποψη για το πώς είναι να πέφτεις, αλλά πόσο μάλλον πώς είναι να σηκώνεσαι. Εδώ είμαστε. Μανώλης Φάμελος από τα παλιά, από το «Καθώς μικραίνει η μέρα», όλα τα άλμπουμ του είναι ένα και ένα, έχω να πω, και νομίζω ότι σιγά σιγά τον ανακαλύπτουμε. Είναι όπως ακριβώς και η προσωπικότητά του, μοναδική, υπέροχη και, επιτρέψτε μου να πω, στοϊκή. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από τον Παύλο Παυλίδη. Είπαμε, είμαστε λίγο πιο ροκ, λίγο ακόμα.

Δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά από τον Παύλο Παυλίδη θυμήθηκα στην εκνοή της πρώτης ώρας της εκπομπής την άλλη μια φοβερή, υπέροχη και αξεπέραστη φωνή, αυτή της Θεοδοσίας Τσάτσου. Από τη Λεωφόρο της Εύας λοιπόν έχουμε διαλέξει ένα τραγούδι το οποίο άνοιγε τότε το άλμπουμ «Ποιος εσύ που με κοιτάς». Η μουσική είναι της Θεοδοσίας, του Τόλι Δελιγιάννη και του Πολ Στεφανίδη, ενώ του στίχους είχε γράψει Γιώτα Δαβλάρα, από ό,τι διαβάζω από το σκονάκι μου. Ένα άλμπουμ το οποίο δεν πήγε εξαιρετικά καλά, αλλά ποιος μπορεί να αντισταθεί στην θεϊκή φωνή της Θεοδοσίας Τσάτσου. Πάμε για break και μετά επιστρέφουμε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ένα υπέροχο τραγούδι διασκευασμένο από τους Μίκρο για τις ανάγκες του τότε Mad Secret Concert. Τι ωραία που ήταν αυτά τα Mad Secret Concerts. Πόσο μας έχουν λείψει. Γενικώς έχει λείψει αυτή η παλιά λογική, παλιά, η παλιότερη, εν πάση περιπτώσει, λογική της δισκογραφίας. Λοιπόν, Ελένη Τσαλιγοπούλου, ένα υπέροχο τραγούδι, υπέροχο τραγούδι, πραγματικά δεν χορταίνουμε να το ακούμε όσα χρόνια και αν περάσουν. Κάναμε την έναρξη του τρίτου μιώρου της σημερινής εκπομπής. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας και πάμε να ακούσουμε ένα Δημήτρη Κοριαλά, έτσι, επειδή με Μίκρο με πήγε εκεί ο νους και η σκέψη. Λοιπόν, το τραγούδι έρχεται και λέγεται «Δεν θα έρθεις ξανά».

0: Αυτή είναι μια ώρα για νέα φτερά. Αυτό τουλάχιστον διατυμπανίζει και πολύ πολύ δικαίως και πολύ καλά κάνει ο Νίκος Πορτοκάλογλου από το άλμπουμ Ανάμεσα. Ώρα για νέα φτερά. Τι ωραίο τραγούδι. Ανοίγεις τα φτερά σου και φεύγεις. Είναι το τραγούδι που νομίζω ότι μπορούμε να αφιερώσουμε σε όλα τα παιδιά που έδωσαν πανελλήνιες και ξεκινούν μια νέα ζωή. Είτε αυτή είναι πανεπιστημιακή, είτε είναι μια άλλη ζωή. Έτσι, δηλαδή μετά το πέρας της φίτησης από το Λύκειο, αποφυτούν, τελειώνουν και αρχίζει μια νέα ζωή. Δίνουμε νέα φτερά. Πολύ σημειολογικό, πολύ ωραίο. Πάμε Pixlax και Δραμαμίνη τώρα, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν το τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει αγάπη όταν φεύγει. Σκύβει ουρανός με το διάφανο του χέρι. Παίρνει το δάκρυ από το παιδάκι που δακρύζει και μες τη νύχτα του

Λίγο πριν πάμε για το break που μας επιτρέπετε να κάνουμε τώρα, να ακούσουμε και Τρίφωνο και το Διευχόν διασκευασμένο, όπως εκείνοι ξέρανε να το κάνουν πάρα πολύ καλά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κουνδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια

0: άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Δεν έχουμε σταματήσει ποτέ να το μεταδίδουμε από τότε που κυκλοφόρησε. Η Ελένη Πέτα μιλάει για ένα τραγούδι που λέει Πέτα. Και μας θυμίζει πάρα πολύ αυτό που το νόημα που θέλει να πει. Και ο Νίκος Πορτοκάλογλου στο τραγούδι που ακούσαμε στο προηγούμενο ημίωρο με τα νέα φτερά. Θέλουμε να πετάξετε μαζί μας, να φύγετε, να

0: Πάτε μακριά, να πάτε όπου εσείς θέλετε να φτάσετε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι και έχουμε ένα ολοκένουριο τραγούδι, διασκευασμένο ωστόσο, αλλά σε αυτό το τραγούδι ερμηνεύει το ερμηνεύουν ο Ηλίας Κεφαλάς, τον οποίο δεν τον γνωρίζετε, γιατί είναι ο 17χρονος γιος της Τζόρτζια Κεφαλά, δηλαδή της Τζόρτζια από τους Μπλε. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε, το πρώτο solo άλμπουμ της Τζόρτζια, και λέγεται 8. Από αυτό ακούμε το υπέροχο Μαρμαρωμένο Βασιλιά.
1: Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε και όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια.

Ένας ύμνος προς την αγνή φιλία, πέστα σε μένα, η εκμέκ με την Μπένι Μπαλτατζή, σε ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Άλκης Κανίδης και η παρέα του και φυσικά το τραγουδήσανε μαζί με την Μπένι. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από τον Γιάννη Χατζή, ένα καλλιτέχνη που μένει στην Ολλανδία, ζει, εργάζεται εκεί και εμπνέεται εκεί και λέει κάθε 15 μέρες να βγάζει ένα καινούριο τραγούδι. Θα κάνει διάλειμμα το καλοκαίρι, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε καν να πάρουμε τα τραγούδια του, και μετά το Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει πάλι την παραγωγή του μέχρι και το Δεκέμβρη που θα ολοκληρώσει τα 15 τραγούδια, οπότε και κάθε 15 μέρες. Έχει ένα κόνσεπτ. GR.0 το τραγούδι που μας προτείνει, το πρώτο τραγούδι που έγραψε και μας το παρουσίασε με τη φωνή του Μανώλη Φάμελου.

Σαν να μην κρίνει ο κόσμος τελικά, σαν να μην κρίνει και ο χρόνος τελικά, γιατί φτάσαμε στο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Αυτό ήταν για σήμερα, θα τα πούμε πάλι αύριο. Να περνάτε πάρα μα πάρα πολύ καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, είναι καλοκαίρι, περνάμε υπέροχα, όσο πιο υπέροχα γίνεται. Ο καιρός αυτό τον Ιούνιο έχει σκαμπανεβάσματα, όπως και δεν τρέχει και τίποτα όμως. Και δροσιά θέλουμε, και βροχούλες θέλουμε, και ζέστη θέλουμε, και μπάνια θέλουμε. Όλα τα θέλουμε και ο Ιούνιος είναι ένας υπέροχος μήνας. Ένας μεταβατικός μήνας, θα έλεγα, γιατί περισσότεροι όσοι έχετε παιδιά κτλ. Καταλαβαίνετε ότι ο μισός έφυγε με εξετάσεις, σχολεία κτλ. Μένει άλλος μισός. Μένει άλλος μισός και θα τον ευχαριστηθούμε τα δέοντα. Δεν στεναχωριόμαστε, δεν κλαίμε, παρόλο που το επόμενο κομμάτι έρχεται και λέει αυτό ακριβώς τον τίτλο, το να κλαις, αλλά είναι ένα υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Καραδήμος. Και συμμετέχει σε αυτό και η Ελεονόρα Ζουγανέλη, και με αυτό κλείνουμε σήμερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
7: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω,

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
6: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρεφη.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κουνδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θύμα με μόνο εγώ.
3: Έτσι είναι η φάση.

Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα ακουστικά κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και ακουστικά κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
7: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωής μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου, ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσα

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Για εποχή.
1: Για αυτή την περίοδο, για αυτή την περίεργη εποχή, είπαμε να μιλήσουμε ξεκινώντας τη σημερινή εκπομπή και με ένα λαθάκι εννοείται στο ξεκίνημα της ημέρας, γιατί πώς αλλιώς θα γίνει άλλωστε. Λοιπόν, Λουκάς Φωτοπούλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, Βασιλική Μιχαλοπούλου είναι αυτή που κάνει την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή και εμείς θα είμαστε εδώ για τις δύο επόμενες ωρίτσες να ακούσουμε μουσική, καινούρια παλιά τραγούδια, αγαπημένα και πολλά πολλά ακόμα. Λοιπόν, να έχετε μια πολύ πολύ καλή ακρόαση, μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε, ό,τι θέλετε μας το λέτε, το αφουγκραζόμαστε και το εκτελούμε. Και επειδή τα κορίτσια είναι πολύ ωραίο πράγμα να στολίζουν ένα ραδιοφωνικό τοπίο, από τη Βασιλική Μιχαλοπούλου πάμε στην Ελεονόρα Μανώνα και ένα κορίτσι στο στρεφές.

0: ακόμα.
1: Εκρηκτικός ο Στάθης Δρογώσης, ακόμα σε αγαπώ, ακόμα σε θυμάμαι. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Μας αρέσει που, ξέρετε, υπάρχουν τραγούδια που μπορεί να μας ακούγονται έτσι, ξέρω, λίγο πιο σκληρά, λίγο πιο ροκ, λίγο πιο δεν ξέρω, αλλά έχουν μια φοβερή ευαισθησία μέσα τους και κρύβουν κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, ένα από αυτά ήταν και αυτό που μας είπε ο Στάθης Δρογώσης, ένας υπερευαίσθητος άνθρωπος. Τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ και θα τον φιλοξενήσουμε με τη νέα σεζόν πάλι, γιατί ετοιμάζει μια αλμπουμάρα ζωντανή ηχογράφηση και θέλουμε οπωσδήποτε να τον έχουμε κοντά μας. Προς το παρόν, πάμε στο Leon of Athens, έναν από τους αγαπημένους μου.
2: Είναι καλοκαίρι, μεσημέρι, προς απόγευμα. Έχω μείνει μόνος και κοιτάζω το κενό. Κυλάει το νερό απ' τη σκέψη.

πόσο γλυκό τραγούδι αφιερωμένο στον μπαμπά της, Ευρυδίκη, άκου μπαμπά. Το τραγούδι που γράφτηκε με αφορμή την απώλεια του πατέρα της. Και εντάξει, όταν υπάρχει μια απώλεια, έχουμε ζήσει όσοι έχουμε ζήσει απώλειες γονέων και πραγματικά είναι περίεργο το συνέστημα. Είναι περίεργο το συνέστημα και πραγματικά περνώντας ο χρόνος, αναμοχλεύονται οι μνήμες, ψάχνεις να βρεις τι δεν έχεις προλάβει να κάνεις με τους γονείς σου. Και λες, μήπως έπρεπε να δώσω περισσότερη προσοχή, περισσότερο χρόνο, να υπάρχουν λιγότερες εντάσεις, όπως και να έχει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημιωράκι της σημερινής εκπομπής με ένα αγαπημένο τραγούδι, και αυτό έτσι λίγο μελό, όπως και ο τίτλος του. Η Μυρτώ Βασιλείου ερμηνεύει τραγούδι του Ορέστη Ντάντου και προσωπικά ένα από τα αγαπημένα μου.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα πεδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Ο Μανώλης Φάμελος περιέγραψε το «Είναι ωραία να πέφτεις» όσο πιο καλά γίνεται. Δεν μπορούμε να έχουμε καλύτερη άποψη για το πώς είναι να πέφτεις, αλλά πόσο μάλλον πώς είναι να σηκώνεσαι. Εδώ είμαστε. Μανώλης Φάμελος από τα παλιά, από το «Καθώς μικραίνει η μέρα», όλα τα άλμπουμ του είναι ένα και ένα, έχω να πω, και νομίζω ότι σιγά σιγά τον ανακαλύπτουμε. Είναι όπως ακριβώς και η προσωπικότητά του, μοναδική, υπέροχη και, επιτρέψτε μου να πω, στοϊκή. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από τον Παύλο Παυλίδη. Είπαμε, είμαστε λίγο πιο ροκ, λίγο ακόμα.

Δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά από τον Παύλο Παυλίδη θυμήθηκα στην εκνοή της πρώτης ώρας της εκπομπής την άλλη μια φοβερή, υπέροχη και αξεπέραστη φωνή, αυτή της Θεοδοσίας Τσάτσου. Από τη Λεωφόρο της Εύας, λοιπόν, έχουμε διαλέξει ένα τραγούδι το οποίο άνοιγε τότε το άλμπουμ «Ποιος εσύ που με κοιτάς». Η μουσική είναι της Θεοδοσίας, του Τόλι Δελιγιάννη και του Πόλη Στεφανίδη, ενώ τους στίχους είχε γράψει Γιώτα Δαβλάρα, από ό,τι διαβάζω από το σκονάκι μου. Ένα άλμπουμ το οποίο δεν πήγε εξαιρετικά καλά, αλλά ποιος μπορεί να αντισταθεί στην θεϊκή φωνή της Θεοδοσίας Τσάτσου. Πάμε για break και μετά επιστρέφουμε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ένα υπέροχο τραγούδι διασκευασμένο από τους Μίκρο για τις ανάγκες του τότε Mad Secret Concert. Τι ωραία που ήταν αυτά τα Mad Secret Concerts. Πόσο μας έχουν λείψει. Γενικώς έχει λείψει αυτή η παλιά λογική, παλιά, η παλιότερη, εν πάση περιπτώσει, λογική της δισκογραφίας. Λοιπόν, Ελένη Τσαλιγοπούλου, ένα υπέροχο τραγούδι, πραγματικά δεν χορταίνουμε να το ακούμε όσα χρόνια και αν περάσουν. Κάναμε την έναρξη του τρίτου ημιώρου της σημερινής εκπομπής. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας και πάμε να ακούσουμε έναν Δημήτρη Κοριαλά, έτσι επειδή με Μίκρο με πήγε εκεί ο νους και η σκέψη. Λοιπόν, το τραγούδι έρχεται και λέγεται «Δεν θα έρθεις ξανά».

0: Αυτή είναι μια ώρα για νέα φτερά. Αυτό τουλάχιστον διατυμπανίζει και πολύ πολύ δικαίως και πολύ καλά κάνει ο Νίκος Πορτοκάλογλου από το άλμπουμ Ανάμεσα. Ώρα για νέα φτερά. Τι ωραίο τραγούδι. Ανοίγεις τα φτερά σου και φεύγεις. Είναι το τραγούδι που νομίζω ότι μπορούμε να αφιερώσουμε σε όλα τα παιδιά που έδωσαν πανελλήνιες και ξεκινούν μια νέα ζωή. Είτε αυτή είναι πανεπιστημιακή, είτε είναι μια άλλη ζωή. Έτσι, δηλαδή μετά το πέρας της φίτησης από το Λύκειο, αποφυτούν, τελειώνουν και αρχίζει μια νέα ζωή. Δίνουμε νέα φτερά. Πολύ σημειολογικό, πολύ ωραίο. Πάμε Pixlax και Δραμαμίνη τώρα, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

πάει στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

Λίγο πριν πάμε για το break που μας επιτρέπετε να κάνουμε τώρα, να ακούσουμε και Τρίφωνο και το Διευχόν διασκευασμένο, όπως εκείνοι ξέραν να το κάνουν πάρα πολύ καλά.

No less to you now than the mastodon then.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Δεν έχουμε σταματήσει ποτέ να το μεταδίδουμε από τότε που κυκλοφόρησε. Η Ελένη Πέτα μιλάει για ένα τραγούδι που λέει Πέτα. Και μας θυμίζει πάρα πολύ αυτό που το νόημα που θέλει να πει. Και ο Νίκος Πορτοκάλογλου στο τραγούδι που ακούσαμε στο προηγούμενο ημίωρο με τα νέα φτερά. Θέλουμε να πετάξετε μαζί μας, να φύγετε, να πάτε μακριά, να πάτε όπου εσείς θέλετε να φτάσετε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι και έχουμε ένα ολοκένουριο τραγούδι, διασκευασμένο ωστόσο, αλλά σε αυτό το τραγούδι το ερμηνεύουν ο Ηλίας Κεφαλάς, τον οποίο δεν τον γνωρίζετε, γιατί είναι ο 17χρονος γιος της Τζόρτζια Κεφαλά, δηλαδή της Τζόρτζια από τους Μπλε. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε, το πρώτο solo άλμπουμ της Τζόρτζια, και λέγεται 8. Από αυτό ακούμε το υπέροχο Μαρμαρωμένο Βασιλιά.
1: Έστειλα δυο πουλιά.

Ένα ύμνος προς την αγνή φιλία, πέστα σε μένα, η εκμέκ με την Μπένι Μπαλτατζή, σε ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Άλκης Κανίδης και η παρέα του και φυσικά το τραγουδίσανε μαζί με την Μπένι. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από τον Γιάννη Χατζή, ένα καλλιτέχνη που μένει στην Ολλανδία, ζει, εργάζεται εκεί και εμπνέεται εκεί και λέει κάθε 15 μέρες να βγάζει ένα καινούριο τραγούδι. Θα κάνει διάλειμμα το καλοκαίρι, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε καν να πάρουμε τα τραγούδια του, και μετά το Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει πάλι την παραγωγή του μέχρι και το Δεκέμβρη που θα ολοκληρώσει τα 15 τραγούδια, οπότε και κάθε 15 μέρες. Έχει ένα κόνσεπτ. GR.0 το τραγούδι που μας προτείνει, το πρώτο τραγούδι που έγραψε και μας το παρουσίασε με τη φωνή του Μανώλη Φάμελου.

Σαν να μην κρίνει ο κόσμος τελικά, σαν να μην κρίνει και ο χρόνος τελικά, γιατί φτάσαμε στο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Αυτά ήταν για σήμερα, θα τα πούμε πάλι αύριο. Να περνάτε πάρα μα πάρα πολύ καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, είναι καλοκαίρι, περνάμε υπέροχα, όσο πιο υπέροχα γίνεται. Ο καιρός αυτό τον Ιούνιο έχει σκαμπανεβάσματα, όπως και δεν τρέχει και τίποτα όμως. Και δροσιά θέλουμε, και βροχούλες θέλουμε, και ζέστη θέλουμε, και μπάνια θέλουμε. Όλα τα θέλουμε και ο Ιούνιος είναι ένας υπέροχος μήνας. Ένας μεταβατικός μήνας, θα έλεγα, γιατί περισσότεροι όσοι έχετε παιδιά κτλ. Καταλαβαίνετε ότι ο μισός έφυγε με εξετάσεις, σχολεία κτλ. Μένει άλλος μισός. Μένει άλλος μισός και θα τον ευχαριστηθούμε τα δέοντα. Δεν στεναχωριόμαστε, δεν κλαίμε, παρόλο που το επόμενο κομμάτι έρχεται και λέει αυτό ακριβώς τον τίτλο, το να κλαίς, αλλά είναι ένα υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Καραδήμος. Και συμμετέχει σε αυτό και η Ελεονόρα Ζουγανέλη, και με αυτό κλείνουμε σήμερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όρκες και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τετάρτη 24 Ιουνίου. Έλα, πες το, τι είναι σήμερα?
2: Έλα, σήμερα είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, λέει η επιστήμη και ο κύριος Ξινόπουλος.
1: Η μέρα η οποία ενδείκνεται για να ξεκινήσετε, παιδιά, να σκέφτεστε να βάζετε προγραμματισμό τι θα κάνετε.
2: Το Σαββατοκύριακο.
1: Από δίαιτα, από ξέρω εγώ.
2: Βρε το Σαββατοκύριακο, άκουγε.
1: Από γυμναστική, από δουλειές, από διακοπές. Τετάρτη, καλημέρα, έτσι. Τελειώνει και ο Ιούνιος, ρε, φτάσαμε 24.
2: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Έτσι. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός και σήμερα μαζί σας.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Οκ, φύγαμε.

0: Τώρα θα μου πει, παιδιά,
1: ναι, για πες,
0: όπως κάποια άλλη φορά πριν την προηγούμενη εβδομάδα που είχα φέρει κάτι άλλο σχετικό με κομμώσεις.
1: Ναι. Κομμώσεις κουνουπίδι.
0: Ναι. Ότι δεν περίμενε ποτέ από μένα να φέρω ένα τέτοιο θέμα στην εκπομπή.
1: Αλλά με έχει τρελάνει, έτσι. Παρακολουθεί τα trends του θανάτου.
0: Γιατί,
1: δεν ξέρω, το TikTok σου, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε,
1: δηλαδή,
0: εμένα, να σου πω την αλήθεια, ό,τι έχει σχέση με φαγητό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Με φαγητό.
0: Μια φρουτοσαλάτα.
1: Δεν πρέπει να τρως τα νυχάκια σου όμως.
0: Μια φρουτόκρεμα.
1: Απαπα.
0: Ποια είναι η μόδα, Άννα, για πες, για το καλοκαίρι.
1: Τώρα, το trend το καινούριο,
0: ναι,
1: οχ, είναι τα fruit peel nails. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι.
1: Fruit peel είναι τη φλούδα.
0: Μάλιστα.
1: Του φρούτου.
0: Mm.
1: Φτιάχνουν λοιπόν με τρομερή τέχνη,
0: ναι,
1: την επιφάνεια των νυχιών.
0: Μάλιστα.
1: Να μοιάζει με την επιφάνεια του φρούτου.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, μαύρα στιγματάκια για τις φράουλες,
0: ναι,
1: τρυπούλες για το πορτοκάλι,
0: ναι,
1: και πάει λέγοντας, θα μην πω όλα τα φρούτα.
0: Έτσι.
1: Το κατάλαβες.
0: Παιδιά, αυτό είναι για νύχια, ε.
1: Τι για νύχια, Μανούλα μου, αυτό είναι στο κάνε, το κάνουν το νύχι μισοκατοστό, πώς θα το κάνεις όλο αυτό?
0: Εντάξει, να σου
1: είναι,
0: πω.
1: Όμως, είναι όμως καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινό.
1: Έτσι.
0: Και τέλος πάντων είναι και κάτι
1: είναι
0: πολύ νόστιμο, να γλύψεις τα νύχια σου που λένε.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι. Λοιπόν, να σε πάω κάπου αλλού.
1: Για πήγαινε, με.
0: Να σε πάω σε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας, για στελέχη που ακόμα
1: ψάχνουμε.
0: Δεν έχουμε βρει και ψάχνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Για τουριστικά επαγγέλματα και σπουδές για τουριστικά επαγγέλματα στα ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Πήγαινε, με.
0: Και να σου πω ότι μέσα σε όλα τα άλλα υπάρχει και συμβόλαιο εργασίας με την SOT Hospitality.
1: Αυτό, φίλε μου, είναι όλα τα λεφτά όμως.
0: Λοιπόν,
1: σπουδάζεις, δουλεύεις.
0: Μάθετε περισσότερα, κάντε εγγραφές στο 210-96-40-117,
1: στο 210-52-79-500
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.iekalfa.gr. Απλώς.

0: Λοιπόν, αυτό το είχαν κάνει και στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Και είχε γίνει viral επίσης.
1: Και ξανά έγινε.
0: Εγώ περίμενα να δω κι άλλον έναν αγώνα, όχι μόνο τον πρώτο, της Ιαπωνίας, για να δω, ρε παιδί μου, εντάξει, μήπως το κάνουν στον πρώτο.
1: Όχι,
0: κάθε φορά που τελειώνει αγώνας της Εθνικής Ιαπωνίας και στο Μουντιάλ τώρα,
1: ναι,
0: οι Ιάπωνες τι κάνουνε.
1: Τι κάνουνε.
0: Μαζεύουν αυτά τα οποία έχουν αφήσει.
1: Τρομερό.
0: Πεντακάθαρο το στάδιο.
1: Μιλάμε, καθαρίζουν το γήπεδο.
0: Μα γιατί όχι. Όπως εξήγησε, λέει, μία από τις φιλάθλους της Ιαπωνίας, όλα έχουν να κάνουν με το σεβασμό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτή είναι η κουλτούρα μας, λένε. Να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε ποδοσφαιριστές, οπαδούς, το γήπεδο. Όλα αυτά σε ένα βίντεο της FIFA που ανέβηκε στο Instagram. Αυτό ανέβηκε στο Instagram και εμείς βγάζουμε το καπέλο.
1: Όχι απλώς βγάζουμε το καπέλο. Yeah.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφή. Φέα ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό δεν είναι μόνο για μένα σημαντικό, γιατί εντάξει, δεν είναι και τυχαίο.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: ήταν τυχαίο.
1: Δεν ήταν τυχαίο, όχι.
0: Αλλά ρε παιδί μου, είναι και ένα μήνυμα των καιρών γύρω από όλα αυτά που λέμε, τις εφαρμογές της AI.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Ναι. Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Βαλ Κίλμερ, γίνεται ο ίδιος ο πρώτος μεγάλος στάρ του Χόλιγου που πρωταγωνιστεί σε ταινία, ενώ είναι. Έχει φύγει από τη ζωή μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Η ταινία λέγεται το As Deep As The Grave. Είναι εξουσιοδοτημένη εκδοχή τεχνητής νοημοσύνης του ηθοποιού. Και λέω εξουσιοδοτημένη γιατί έχουν πάρει την άδεια να το κάνουν.
0: Από την κόρη του, νομίζω.
1: Έχουν πάρει την άδεια από την κόρη του, τη Mercedes. Και επίσης έχουν αποδώσει και τα χρήματα που θα δίνανε σε εκείνον ως ηθοποιό.
0: Μπράβο τους.
1: Okay.
0: Μαγιά.
1: Και η δημιουργική ομάδα σε συνεργασία με μια βρετανική εταιρεία που λέγεται Sonantic δημιούργησε τη φωνή του με AI και η κόρη του πιστοποίησε ότι η φωνή αλλά και το πρόσωπο και οι εκφράσεις είναι ίδιες με τον πατέρα της.
0: Ναι.
1: Και βγήκε η ταινία της οποίας έχω δει το τρέιλερ και είναι κάπως ανατριχιαστικό. Κυκλοφορεί στο YouTube, πραγματικά.
0: Φαντάσου για μας, φαντάσου.
1: Γιατί
0: τώρα
1: τον δείχνει από πιο νέο μέχρι μεγάλο.
0: Okay.
1: Τρομερό.
0: Απίστευτο.
1: Απίστευτο πραγματικά. Σε λίγο δεν ξέρουμε ποιος υπάρχει και ποιος.

0: Μας έχουν πρίξει.
1: Ναι, αλήθεια. Σήμερα, λίγο πάνω, ναι, λίγο κάτω, μα λίγο πιο παρκάρουμε. Πιο πίσω, τι θα γίνει.
0: Τι έκαναμε, στρατιωτάκια, ακούν τα μίλη, τα γέλα, στα εκπομπή κάνουμε.
1: Εμείς εκφραζόμαστε εδώ, κουνιόμαστε αυτό.
0: Βέβαια. Λοιπόν.
1: Για πάμε.
0: Αυτή τη βδομάδα έχουμε πει ότι αφιερώνουμε κάτι λίγο σε εμάς και στα αγαπημένα μας σκυλιά,
1: ναι,
0: και την προσοχή που πρέπει να δίνουμε όταν μαζί τους πηγαίνουμε στην παραλία.
1: Πραγματικά.
0: Λάθη που κάνουμε με το σκύλο μας και πρέπει να τα αποφεύγουμε. Για πες.
1: Λοιπόν, το να αφήνουμε να μπει στη θάλασσα πάρα πολύ συχνό, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη αν υπάρχουν θαλάσσια ρεύματα ή και όταν υπάρχουν κύματα. Αυτό το βρίσκω πιο δύσκολο, αλλά στα θαλάσσια ρεύματα την έχει πατήσει πολύ κόσμος. Ακόμα και αν ο σκύλος μας ξέρει να κολυμπάει, ένα δυνατό ρεύμα ή κύματα μπορούν να τον παρασύρουν. Ναι. Οπότε, πριν του πετάξετε το μπαλάκι μέσα, το πιο συνηθισμένο, ειδικά, ναι, με τα παιδάκια,
0: και καμαρώνουμε,
1: έτσι, βεβαιωθείτε ότι φοράει σωσίβιο, γιατί αυτό θα τρέξει να το πιάσει, δεν καταλαβαίνει. Οι συνθήκες είναι ασφαλείς, δεν υπάρχουν ρεύματα ή απότομες μαθιές περιοχές. Αν δεν μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά, ναι, ναι, απλώς μην του ρίξετε το μπαλάκι μες στη θάλασσα, έτσι.
0: Λοιπόν, εγώ όμως τώρα θα σου μιλήσω για άλλες μπάλες. Για αθλήματα, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις. Γιατί γελάτε, καλέ? Και όχι μόνο, ναι, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη και αερόμπικ.
1: Και

0: Όλα Ρόμπι, αυτά μπορείς να τα σπουδάσεις σαν σπουδαστής προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων.
1: Πού?
0: Στις ανώτερες σχολές Α.
1: Α, έτσι.
0: Εκεί. Λοιπόν, για να μην λέμε πολλά, αν θέλετε μάθετε περισσότερα ή ακόμα και εγγραφές, στο 210-5279-500,
1: στο 210-96-40-117
0: ή ακόμα περισσότερα με την άνεσή σας μπορείτε να δείτε στο www.eekalpha.gr. Prego.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Συγγνώμη να δω μια στιγμή, ναι. Είμαι 22.500. Εντάξει,
2: άμα είσαι 22.500 το κρατάμε.
1: Εντάξει, μας έχουν πρίξει.
2: Μας σε παρακαλώ, και έχει μπει και η Βασιλεία τώρα εδώ να μιλήσει.
1: Λοιπόν, Βασιλεία, την υποδεχόμαστε. Προσοχή, το κλίμα δαγκώνει.
0: Χαίρετε. Θα μιλήσουμε για το φαινόμενο της αποσύνθεσης του πλανκτόν που σημειώνεται στο θερμαϊκό κόλπο και προκαλεί έλλειψη οξυγόνου και θανάτους σε θαλάσσια είδη. Η αυξημένη θερμοκρασία, όπως είπε στο πρώτο θέμα ο ομότιμος καθηγητής χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που έχει πραγματοποιήσει χρόνιες έρευνες στο θερμαϊκό κόλπο, κύριος Κωνσταντίνος Φιτιάνος, τρέφει ακόμα περισσότερο το φαινόμενο, προκαλώντας έλλειψη οξυγόνου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα θαλάσσια είδη. Όταν αποσυντίθεται μια οργανική ύλη, όπως είναι το φυτοπλανκτόν, όταν υπάρχει αρκετό οξυγόνο, τα προϊόντα αποσύνθεσης, δηλαδή οξείδωσης, είναι διοξίδιο του άνθρακα και νερό. Όταν δεν φτάνει το οξυγόνο, οι αερόβιοι οργανισμοί αντικαθίστανται από τους αναερόβιους και βγαίνουν δίσωσμα αέρια με καπτάνες, υδρόθιο και άλλα. Όταν έχουμε και άπνοια, δηλαδή δεν έχουμε δυνατότητα ανανέωσης της υδάτινης μάζας με τα κύματα και με τους ανέμους, τότε έχουμε αυτά τα ασφυκτικά φαινόμενα, δηλαδή υπερβολική κατανάλωση οξυγόνου και έχουμε αναερόβιες διεργασίες, είπε προσθέτοντας ότι πολλές φορές στο θερμαϊκό έχουμε δει και θανάτους ψαριών λόγω αυτού του ασφυκτικού φαινομένου. Από την πλευρά του, ομότιμος καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Χαρίτολ Σάρλς Χιντήρογλου ανέφερε ότι είναι η περίοδος του φυτοπλανκτών, δηλαδή έχουμε μία περίοδο που είναι αυξημένες οι θερμοκρασίες και αυξημένα τα θρεπτικά συστατικά στην στήλη του νερού. Το φυτοπλανκτόν βρίσκει τροφή και μεγαλώνει. Επομένως, έχουμε μία αύξηση του φυτοπλανκτού. Αυτή η αύξηση όμως, όταν συνοδεύεται με μία ευνοϊκή για το ζωοπλανκτόν περίοδο, τότε το ζωοπλανκτόν βρίσκει μπόλικη τροφή και τρώει το φυτοπλανκτόν. Δεν προλαβαίνει να μεταβολιστεί στη στήλη του νερού από άλλους μικροοργανισμούς, όπως είναι βακτήρια, μύκητες κλπ. Άρα, συσσωρεύεται στην στήλη. Όταν δεν φυσάνε και οι άνεμοι και τα ρεύματα δεν λειτουργούν κανονικά, σημαίνει ότι υπάρχει μία συσσόρευση, τόνισε ο κύριος Χιντήρογλου. Είναι λογικό το φυτοπλανκτόν να δημιουργήσει και άλλες συνέπειες στα βυθικά οικοσυστήματα, κατέληξε. Και η είδηση έρχεται από το πρώτο θέμα. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.